0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

φάση, στολή και στίγμα. Πώς θα στήσουμε γεφύρι, πώς θα κλείσουμε το ρήμα, αδερφέ. Στέκω στην άκρη του γκρεμού και ανασέρνω από το νου τη λογική που κάπου μέσα μαραζώνει. Ρίχνω το βλέμμα μου μακριά και στην απέναντι πλευρά στέκεις εσύ, που το ίδιο άγχος σε στοιχιώνει.

0: της πολιτείας το κενό.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

φωτογραφία την κρατώ σαν φυλαχτό και τη βάζω στην καρδιά μου πριν να φύγω. Ήταν ένας πιτσιρίκος που μου έμοιαζε θαρό και μου είπε πως

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμο. Δε, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό, 1 κιλό, 1,74 και με Lidl Plus, 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος, 1 κιλό, 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus, 8,29. Και μπύρα Lager, 500 ml, 80 λεπτά και με Lidl Plus, 71 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
4: Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίζεται ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Ομάν. Την ίδια ώρα η έκταση της πετρελοκυλίδας στον Περσικό κόλπο ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, αναφέρουν νέα δημοσιεύματα σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν από την περασμένη Τρίτη ρήπανση στα ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χαρκ του Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας, ανάμεσα τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες. Πριν από λίγο, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εκένωσης για πολλά χωριά στο νότιο Λίβανο. Τρίτο γύρο συνομιλιών Βηρητού Τελαβίβ στην Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη και χειρία και ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου. Σε λίγη ώρα και στη σκιά αυτού του πολέμου η Μόσχα θα γιορτάσει τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας με στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, η οποία πάντως δεν αναμένεται να γίνει με βαρύ εξοπλισμό για λόγους ασφάλειας. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αβελόκηπους. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα 10 μέτρα στήριξη για στεγαστικό, ενίσχυση αγροτών, ρύθμιση χρεών και στήριξη χαμηλών εισοδημάτων που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Τα 300 ευρώ θα καταβληθούν και σε συνταξιούχους κυρίες άνω των 60 ετών, αρκεί να μην λαμβάνουν σύνταξη γύρατος. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστη προέλευση ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητεί η αντιπολίτευση. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του κρουαζιερόπλοιου από την Αργεντινή. Σημειώνει πάντως ότι δεν πρόκειται για μια νέα πανδημία. Μεγάλη κινητοποίηση των Ισπανικών αρχών, καθώς το πλοίο αναμένεται να καταπλέψει μέχρι αύριο στα Κανάρια νησιά. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας. Αναχωρεί σε λίγη ώρα από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που ολοκλήρωσε έτσι την πολυήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα. Η αναχώρηση θα γίνει με τιμές αρχηγού κράτους. Αναταράξει τον τουρισμό φέρνει απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης αλλά και από την Κρήτη. Η αναστολή πτήσεων σημαίνει ότι από τον επόμενο Οκτώβριο θα χαθούν περίπου 700.000 θέσεις επιβατών. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού Νικήτα στο Ηράκλειο και η σύζυγός του. Ο ίδιος δεν επέδειξε ίχνος μεταμέλειας και υποστήριξε ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, από 14 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Μάκη Πολάτο και την Τόνα Δρούτσα.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
8: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 10, πρωινό Σαββάτου, και ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
1: και την Τόνα Δρούτσα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή καθαρή ημέρα. Πώς είναι έξω ο ουρανός, φεύγει σιγά σιγά η σκόνη?
1: Διανύουμε ένα τριήμερο δύσκολο. Θα έχει σκόνη και σήμερα, πολύ και αύριο. Προσοχή σε όσους έχετε αναπνευστικά προβλήματα.
0: Ναι, καλό είναι να μην κυκλοφορούμε, αν μπορούμε να το αποφύγουμε και είμαστε έτσι και στις ευάλωτες ομάδες. Πάντως δεν ήταν από τα ισχυρά, μπορώ να το πούμε, κύματα σκόνης που έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Τουλάχιστον αυτό έλεγαν οι επιστήμονες. Μέτριο κύμα, το οποίο βέβαια θα περάσει. Έρχεται και μήνυ καλοκαιρά και ανεβαίνει και ο υδράργυρος. Σας βλέπω όλους να ξεχύνεστε στις παραλίες.
1: Έτσι είναι, όπως ο Μάρτιος είναι ο μήνας που αποχαιρετάμε τον χειμώνα και έρχεται η άνοιξη, έτσι και ο Μάιος είναι ο μήνας που συνδέει την άνοιξη με το καλοκαίρι. Οπότε και τριαντάρια θα έχουμε και κάποια επεισόδια βροχής θα έχουμε. Τα σκεπάσματα τα βαριά ακόμη μην τα αποχωρίζεστε. Τα μπουφανάκια ακόμη μην τα βάζετε στην ντουλάπα. Περιμένετε.
0: Λες, πάλι θα έχουμε αυτή τη δροσούλα.
1: Ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει αυτή τη δροσούλα, θα έχει αυτή την ψύχρα το βράδυ και στην Αττική και στις νοτιότερες περιοχές της χώρας. Μετά τις 9.30 το βράδυ οπωσδήποτε θέλεις μπουφανάκι, όσο και αν την ημέρα το αντέχεις και με κοντομάνικο ή με ένα πουκαμισάκι.
0: Ναι, το βράδυ τη ζακέτα, όπως τα έλεγε και η Ελληνίδα μαμά, η οποία γιορτάζει αύριο, έτσι.
1: Αύριο είναι η μέρα της μητέρας.
0: Ναι, θα το γιορτάσουμε.
1: Α, είχατε δίκιο με την Αθηνά την προηγούμενη εβδομάδα που με μαλώσατε ότι δεν ήταν. Αύριο είναι.
0: Βιαζόσουν να τη γιορτάσεις, αύριο είναι όμως.
1: Και σήμερα τι γιορτάζουν στο Αγρίνιο?
0: Χριστόφορο σήμερα.
1: Τον Άγιο Χριστόφορο, που υπάρχει και το φοβερό αυτό που έλεγαν παλιά ότι έχει γίνει, πώς καθιερώθηκε ο εορτασμός του Αγίου Χριστοφόρου σήμερα. Είχε διαμαρτυρηθεί, λέει, ο Άγιος Χριστόφορος, γιατί εμένα δεν μου έχουν μία ημέρα, γιατί για μένα δεν υπάρχει μία ημέρα να με γιορτάζουν, και αποφάσισε λοιπόν να πάει στο Μεγαλοδύναμο. Και εκεί, όταν πάει να μπει μέσα, ο φύλακας της φίλης του Παραδείσου τον ρωτάει, τι θέλεις να δεις εσύ τον Μεγαλοδύναμο, και του λέει, δεν μου έχουν δώσει μια μέρα, δεν μου έχουν αφιερώσει μια μέρα, εγώ τι είμαι δηλαδή, είμαι κάποιος Άγιος δεύτερης διαλογής? Και του λέει ο φύλακας εκεί του Παραδείσου, έχουν την ευθύνη για το ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει και ποιος βλέπει το Μεγαλοδύναμο, αφού, λέει, δεν σου κρατάνε την ημέρα, χτύπα τους με πέτρες από τον ουρανό. Μα, λέει, εδώ πάνω στον ουρανό δεν έχουμε πέτρες. Έχουμε, λέει, το χαλάζει. Και γι' αυτό λένε οι αγρότες πολλές φορές ότι το Μάιο υπάρχει και χαλάζει, που είναι για τις καλλιέργειες μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό αν γίνει μια χαλαζόπτωση τέτοια εποχή. Οπότε λοιπόν γι' αυτό λέει η λαϊκή παράδοση ότι τιμούμε τον Άγιο Χριστόφορο και για να τον εξευμενήσουμε, ώστε να μην θυμώνει και να μην καταστρέφει τις καλλιέργειες.
0: Όχι, δεν θέλουμε να θυμώνει, οπότε να ευχηθούμε και χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν σήμερα στο Χριστόφορο. Δεν ξέρω,
1: σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους.
0: Βέβαια, χρόνια πολλά, χρόνια καλά σε όλους. Να έχετε ό,τι επιθυμείτε.
1: Να ευχηθούμε να έχουν τα αυτιά τους 4 και 14 και να πάρουν ό,τι χρειάζεται για να τα προστατεύσουν αυτοί οι τυχεροί που θα είναι το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στη συναυλία των Μετάλλικα.
0: Θα πας κι εσύ?
1: Κοίταξε, και να μην πας, με την δύναμη των ντεσιμπέλ που βάζουν σχεδόν σε όλη την Αττική, θα πρέπει να είσαι από τους πολύ άτυχους να μην ακούσεις.
0: Τα ακούσεις, πάντως από τις πρόβες εκεί είχε ξεσηκωθεί η γειτονιά.
1: Ποια γειτονιά? Η μισή Αττική θα ξεσηκωθεί.
0: Λες?
1: Πραγματικά, δηλαδή όταν θα παίξουν το Enter Sandman, αν υποθέσουμε ότι έχει κάποιος προβλήματα ακοής, που δεν θέλω να πω για μένα, όχι, όχι, για ανθρώπους σε μεγαλύτερες ηλικίες που είδες πολλές φορές λες κάτι και πρέπει να το ξαναπείς, να το επαναλάβεις, να το πεις μια δεύτερη φορά, πως είπατε, τι είπατε και όλα αυτά. Σκέψου λοιπόν εσύ να είσαι και φανατικός στον Μετάλλικα και να θες να πας μέσα. Πάρε και όταν σπίδες, άνθρωπε μου, πάρε ένα ζευγάρι ακουστικά, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει.
0: Και επίσης μην πάρεις μαζί σου όπλα, μαστίγια. Έτσι έγραφε η ανακοίνωση. Τα άκουσα απαραίτητα. Είναι για να παρακολουθήσει μια συναυλία.
1: Ντόνα, ίσως πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για τις παρέες σου.
0: Όχι, μα έβγαλε μια ανακοίνωση, σου λέω. Να μην τα φέρουν μαζί τους αυτά. Μικρό τσαντάκι και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Λοιπόν, την ίδια στιγμή, επειδή πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι κάποια πράγματα υπερβολές, σου λέει ότι τίποτα δεν είναι υπερβολή. Έβγαλε λοιπόν χθες το Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών. Μην κάνεις ότι δεν ξέρεις, εσύ άρχισες τα τηλέφωνα και τα μηνύματα και τα λοιπά. Τι έβγαλε, βρε Ντόνα, πες μου τι έβγαλε.
0: Ζουν ανάμεσά μας.
1: Μα είναι δυνατόν?
0: Ότι... UFO.
1: Ναι, και πρόσεξε, σου λέει, θεάσεις, πώς το λένε, μη... τα λένε πια ανώμαλα φαινόμενα, ανώμαλους φαινόμενα το λένε στα αγγλικά, και όπως λέγαμε τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, τα UFO, ναι, με τα οποία μεγαλώσαμε, τώρα τα λένε αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα φαινόμενα. Βρήκαν, λέει, 3 τέτοια στο Αιγαίο.
0: Ήτανε τον Οκτώβριο του 2023, πρώτη κιόλας, θυμάσαι, μήπως αν κοίταξες τον ουρανό τότε και εσύ είδες κανένα?
1: Κοίταξε, ίσως έχω δίκιο, ποιος ξέρει.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, είχα ακούσει και στο παρελθόν κάποιες τραγουδίστρες οι οποίες είχαν πει σε δηλώσεις τους ότι έχουν δει UFO και κάθονταν όλοι και τις κοροϊδεύαν. Τελικά είχαν δίκιο.
1: Πες το όνομα, ποια τραγουδίστρια το έχει πει?
0: Η Αγγελική Λιάδη δεν είχε πει ότι έχω δει UFO?
1: Ναι, και προφανώς όντως πρέπει να έχει δει αγνώστου ταυτότητας ανώμαλα φαινόμενα. Πρέπει να τα έχει δει.
0: Γιατί δεν με ρώτησες ποια είναι η Αγγελική Λιάδη, αυτό με ξεπερνά.
1: Τι εννοείς? Είναι μια τραγουδίστρια, αφού το είπες πριν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν δεν ξέρεις, λέω.
1: Θέλεις να πω, ας πούμε, ποιο τραγούδι της Αγγελικής Ιλιάδη ξέρω, αυτό θέλεις να πεις?
0: Εδώ το κοινό, η ομάδα μας λέει ναι, να μας πεις ένα τραγούδι της.
1: Εντάξει, ωραία. Η Αγγελική Ιλιάδη, μεταξύ άλλων, αυτή η καλήφωνος τραγουδίστρια.
0: Κοίτα που κερδίζει τώρα που χρόνο για να γκουγκλάρει.
1: Λοιπόν, αν γκουγκλάρα θα το ακούγατε, όπως το ακούμε πολλές φορές όταν γκουγκλάρει.
0: Γιατί έχει φέρει και λάπτοπ σήμερα, το έχει κάνει αρχηγείο εδώ.
1: Εντάξει,
0: πέρα.
1: Εντάξει, εδώ δεν είναι δυνατόν.
0: Κέντρο επιχειρήσεων.
1: Εντάξει, δεν γίνεται. Αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή, εδώ είναι ανεπίτρεπτο, όπως θα λέγει και η Αγγελική
0: Ιλιάδη. Είναι η εικονή της Γκρέι, αν σε βοηθάει αυτό. Έδωσα και μια βοήθεια.
1: Τώρα. Επίσης δεν είναι σωστό να ανάβεις το φως και να δημοσιοποιήσω όλα όσα γίνονται εδώ μεταξύ μας. Έχω πει ήδη 2 τραγούδια. Μην ανάβεις το φως και ανεπίτρεπτο. Της Αγγελικής Ιλιάδη. Αν δεν το πιέσεις.
0: Όχι, δεν ξέρω ποια
1: είναι. Ούτε ένα. Λοιπόν, εδώ ξεβλαχέματα ο Μάκης. Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 με την Αθήνα Σαλούστρου στη δημοσιογραφική.
0: Γιόρταζε τις προάλλες, είχε τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά Αθήνα και από τον αέρα.
1: Χρόνια πολλά Αθήνα. Με τη Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στην επιμέλεια των ήχων και με τον Γιώργο Τζολάκη στην επιλογή της μουσικής που θα ακούσετε, γιατί στο Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Έχουμε UFO. Αλλά στο Ιόνιο τι έχουμε?
0: Τι έχετε?
1: Στο Ιόνιο, αφού στο Αιγαίο έχουν UFO, στο Ιόνιο έχουμε αγνώστου ταυτότητας θαλάσσια drone.
0: Τι ήταν πάλι αυτό εκεί στη σπηλιά που το βρήκανε οι ψαράδες?
1: Στη σπηλιά του Νταβέλη όχι, αλλά σε μια σπηλιά εκεί στη Λευκάδα. Τώρα, έχασε τον προσανατολισμό του, βρέθηκε κάπως εκεί, κάποιος το έστειλε ουρανοκατέβατα, κάποιο άλλο πλοίο που είναι και το πιο πιθανό, μεγάλο πλοίο, μητρικό, πώς να το πω, πλοίο μάνα, άνοιξε και το μετέφερε, και πιο εμπορικό πλοίο το μετέφερε και έχουμε τέτοια καταγραφή. Και είναι πράγματι το ουκρανικό μαγκούρα αυτό το, το πλοιάριο αυτό το...
0: Που σημαίνει ότι ήταν έτοιμο για επίθεση.
1: Ναι.
0: Ήταν αναμένη και η μηχανή του.
1: Νομίζω ναι. Όλα αυτά εχθές τα χειρίστηκαν πυροτεχνουργοί των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι αποσυνέδεσαν την μπαταρία, το έθεσαν επί της ουσίας εκτός λειτουργίας, και βρήκαν και πολύ μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Οι πληροφορίες λένε για 300 κιλά εκρηκτικής ύλης, πυροκροτητές. Άρα λοιπόν, ξέρουμε ότι είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι το συγκεκριμένο αυτό drone, θαλάσσιο drone, έχει μεταφερθεί στην Αττική από τη Λευκάδα, δεν, από τη Λευκάδα πήγε στον Αστακό, τώρα ξέρουμε ότι έχει μεταφερθεί στην Αττική και μπορώ να σας πω ότι είναι στις εγκαταστάσεις της διοίκησης υποβρυχίων καταστροφών. Εκεί λοιπόν θα το ελέγξουν οι ένοπλες δυνάμεις που έχουν αναλάβει αυτή την δύσκολη υπόθεση, για να διαπιστωθούν οι δυνατότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού του ντρόουν. Είναι πράγματι το ουκρανικό μαγκούρα, μπορούμε να το πούμε. Διπλωματικά η Αθήνα θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί στο Κίεβο. Πώς ήρθε, τι ήρθε και τι σκόπευε να κάνει. Επρόκειτο να χτυπήσει κάποιον πιθανώς ρωσικό ή άλλου είδους στόχο στις ελληνικές θάλασσες, και αυτό θα μπορούσε να γίνει γιατί είχε εκρηκτικά εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων ή σε διεθνή ύδατα. Και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό? Εδώ το πολύ βασικό που ψάχνουν, και δεν ξέρω αν μπορούν με έναν τρόπο να ανασυνθέσουν το πώς έφτασε αυτό το ντρόουν στην Λευκάδα, είναι, δεδομένου ότι αν είναι το ουκρανικό μαγκούρα και έχει βεληνικές 1000 χιλιόμετρα, αν κατέβηκε από τη Μαύρη Θάλασσα, πέρασε τα στενά του Βοσπόρου, διέπλευσε το Αιγαίο και έφτασε μέχρι το Ιόνιο, ή αν κάποιο από τα πλοία τα εμπορικά περνώντας το άφησε και αυτό με έναν τρόπο παραφύλαγε μέχρι να λάβει οδηγίες από τους δορυφόρους που ελέγχουν οι χειριστές του, ώστε να επιτεθεί σε κάποιο πλοίο ενδιαφέροντος, κάποιο πλοίο που όσοι ήλεγχαν αυτό το ντρόουν θέλουν, ήθελαν ή θα επιθυμούσαν ή θα επέλεγαν να χτυπήσουν. Δύσκολη υπόθεση.
0: Πραγματικά είναι αντλήσεις και παρακολουθούμε ταινίες, παράλληλες ταινίες επιστημονικής φαντασίας, ένα κατασκοπευτικό θρίλερ, αλλά να σε πάω και στα άλλα τα θέματα.
1: Τα πολύ δύσκολα, ένα θέμα που μας στενοχώρησε πολύ με την δολοφονία του 29χρονου Νικήτα στην πόλη του Ηρακλείου στην Κρήτη από τον πατέρα ενός παλικαριού που πριν 3 χρόνια έχασε την ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα και φαίνεται από ό,τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία ότι οι γονείς του παιδιού που είχε χάσει τη ζωή του το 2023 και όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες και όπως φαίνεται και από τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις, οι γονείς του παιδιού που έχασε τη ζωή του πριν από 3 χρόνια αποφάσισαν να σκοτώσουν με έναν αδιανόητα σκληρό άνανδρο τρόπο θα έλεγα εγώ και πέρα από οτιδήποτε μπορεί να προβλέπει μια πολιτισμένη κοινωνία, το παλικάρι που οδηγούσε τον Νικήτα, που οδηγούσε το αυτοκίνητο στο οποίο επέμενε ο γιος τους ως συνοδηγός όταν είχε χάσει τη ζωή του το 2023 πάλι στο Ηράκλειο. Αδιανόητες καταστάσεις, πολύ δύσκολα πράγματα. Να πάμε στην Κρήτη να συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Λαμπράκη.
0: Καλή σου μέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα από το Ηράκλειο. Πράγματι είναι βαριά η ατμόσφαιρα ακόμα και σήμερα. Πρέπει να σας πω ότι επειδή είμαστε στο κέντρο του Ηρακλείου για τις συνδέσεις και το ρεπορτάζ, να σας πω ότι ο κόσμος εδώ που σταματάει, βλέπετε τώρα τι υπάρχουν κάμερες και τα λοιπά, συζητάει όλο το Ηράκλειο, όλη η τοπική κοινωνία, αυτό το στιγερό έμπλημα, αυτή την ερτσικρό δολοφονία. Προσωπικά έχω να συναντήσω τέτοια ατμόσφαιρα από, θα σας πάω πολύ πίσω, το 1999 υπόθεση του Μεταξάκη που έπνιξε τα 3 του παιδιά στον Αλμυρό ποταμό. Αυτή την παγωμάρα στην τοπική κοινωνία, παράλληλα με έναν τεράστιο προβληματισμό για το γεγονός ότι σε τοπικό επίπεδο, αλλά και όχι μόνο, για οποιαδήποτε αφορμή, οποιαδήποτε γεγονός, μικρό, μεγάλο, πολύ σημαντικό, με πολύ ευκολία βγαίνουν τα όπλα, βγαίνουν τα μακέρια και η όποια διαφορά, η όποια ένταση λύνεται με τον τραγικότερο τρόπο.
1: Γιώργο, είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να πούμε ότι δεν αφορά μόνο την Κρήτη.
2: Προφανώς.
1: Γιατί πολλοί θέλουν να το
2: αστατοποιήσουν
1: την Κρήτη ή τους κριτικούς. Δεν αφορά μόνο την Κρήτη. Το είδαμε πριν από 10 μέρες στην καρδιά της Αθήνας με τον 89χρονο που πήρε μια καραμπίνα, πυροβόλησε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμικό. Μετά πήγε στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα στο πιο, σε ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα κτίρια της Αθήνας, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Πήγε λοιπόν στο κτίριο του Εφετείου, που είναι ο Άριος Πάγος, που είναι η καρδιά του ελληνικού δικαστικού συστήματος, πυροβόλησε ξανά με την ίδια καραμπίνα, τραυμάτισε ακόμη 4 ανθρώπους, γιατί ο άνθρωπος αυτός που έπαιρνε μία σύνταξη περίπου 2.500 ευρώ από τα χρόνια που είχε εργαστεί στο εξωτερικό, στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, θεώρησε ότι το ελληνικό κράτος δεν του έδωσε τα 100, 200, 300 ευρώ όσα έπρεπε να του δώσει για τα χρόνια που δούλεψε στην Ελλάδα. Η ουσία της υπόθεσης είναι τέτοια που θα την χειριστούν οι αρμόδιες αρχές. Νομίζω όμως ότι στα ευνομούμενα κράτη και στις πολιτισμένες κοινωνίες δεν λύνουμε έτσι τα προβλήματά μας.
2: Ναι, προφανώς. Αυτή η υπόθεση που συζητάμε τώρα, αυτό το ψυχρό έγκλημα, είχε παρελθόν. Υπήρχαν ενδείξεις ότι τα πράγματα θα έφταναν σε αυτό το σημείο. Δεν είναι ότι το υποστηρίζει η οικογένεια, τα αδέρφια του 29χρονου και τα στοιχεία που υπάρχουν. Μέσα από το ρεπορτάζ και τα όσα έχουμε δει τα τελευταία 24 ώρα ξετυλίζονται μπροστά μας, δείχνει ότι αυτή η δολοφονία, αν δεν γινόταν την περασμένη Τρίτη, ενδεχομένως να γινόταν σε κάποιο άλλο χρονικό διάστημα ή να είχε γίνει στις προηγούμενες επιθέσεις, διότι για παράδειγμα στην επίθεση που έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος την επομένη των Χριστουγέννων του 2024, τυπώντας τον νεαρό την ώρα που έπαιρνε στο σπίτι μετά από μία νυχτερινή τουλάχιστον με ένα καδρόνι. Στη συνέχεια, όταν η αδελφή του έπεισε τη φασαρία και βγήκαν και μαζί με τον αδελφό της κυνήγησαν τον 54χρονο, διότι η αδελφή αναγνώρισε. Έγινε η καταγγελία. Ο 54χρονος έβγαλε και τότε πιστόλι. Προφανώς ο ίδιο περίστροφο. Τους πυροβόλησε. Ευθεία βολή είχαν καταγγείλει μία φορά για να φύγει από το σημείο.
1: Γιώργο Λαμπράκη, Έχεις εικόνα αν πράγματι άκουγε κλήσεις ο Νικήτας, ο Νικήστρατος, όπως ήταν το βαφτιστικό του όνομα, να φύγει από την Κρήτη, να απομακρυνθεί από την περιοχή, να μπορέσει να σώσει τη ζωή του, και γιατί δεν το έκανε? Και έχεις καταλάβει στο τέλος εάν υπήρχε κάποια ολιγορία από τις αρχές, αφού είχε επιβληθεί στον δολοφόνο αυτή η απαγόρευση να προσεγγίζει τον Νικήτα και τα αδέλφια του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων?
2: Να τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Ναι.
2: Πράγματι στο παιδί υπήρχαν προτροπές να... και οι σκέψεις και στην οικογένεια. Το γνωρίζουμε αυτό, το έχουν πει και οι συγγενείς. Υπάρχουν μάλιστα συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας στο εξωτερικό, που θα μπορούσε εκεί το παιδί να βρει ένα καταφύγιο, να στήσει τη ζωή του κτλ. Όμως, οι συγγενείς μας έχουν μεταφέρει την εικόνα του παιδιού, τα προβλήματα υγείας που αναφέρω, διότι το έχουν πει οι συγγενείς, γι' αυτό το αναφέρω και εγώ, διαφορετικά δεν θα το έλεγα. Υπήρχαν κάποια προβλήματα υγείας από τότε που ο Νικήστρατος ήταν 2 ετών. Είχε ξεπεράσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στην πορεία της ζωής του είχε προκύψει κι άλλο ένα. Υπήρχε μια αγκαλιά από όλη την οικογένεια.
0: Ναι,
2: ακριβώς το δεύτερο πρόβλημα. Υπήρχε λοιπόν ένα υπερπροστατευτικό περιβάλλον. Το παιδί αυτό, όταν ήταν 18 ετών, είχε την εμπλοκή του στο τροχαίο. Ήταν οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο έχασε τη ζωή του 17χρονος φίλος του. Ο γιος του δράστη του σιγερού εγκλήματος. Γενικά όλο αυτό το διάστημα, αυτή η τριετία που έχει μεσολαβήσει από το τροχαίο, έβαλε σε μια πολύ μεγάλη δοκιμασία και την οικογένεια του Νικήστρατου. Έχουμε πληροφορηθεί γεγονότα και καταστάσεις που δείχνουν ότι όχι μόνο ο Νικήστρατος και οι γονείς ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, ήταν και τα αδέρφια του. Μας έχουν μεταφέρει χαρακτηριστικές εικόνες. Όπως για παράδειγμα, ότι όταν ο Νικήστρατος ήταν έξω από το σπίτι, και ειδικά αφήθηκαν αρχίσει να γίνονται επιθέσεις, ενοχλήσεις από τον δράστη, μας έχουν πει χαρακτηριστικά ότι ο πατέρας του δεν τιμόταν μέχρι να γυρίσει το παιδί, να μπει στο σπίτι. Και μάλιστα μας είπαν χαρακτηριστικά ότι κοιμόταν στον καναπέ με τα παπούτσια ο πατέρας, προκειμένου να
1: το είπε ο πατέρας και στην
2: του.
1: Τηλεοπτική εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Μέγκα. Το είπε ο ίδιος.
2: Να έρθει στο σπίτι, να ανοίξει την πόρτα, να βάλει το παιδί μέσα. Ναι, αυτός ο εφιάλτης, γιατί μιλάμε για έναν εφιάλτη, ήταν σημάδια που έδειχναν ότι τα πράγματα μπορούσαν να πάνε το ακραίο σενάριο. Αυτό δυστυχώς πηγήσαμε την Τρίτη το απόγευμα. Τώρα για την ολιγορία. Πρέπει να σας πω ότι λόγω και του θορύβου που έχει ξεσπάσει και της αγανάκτησης του κόσμου, υπάρχουν τοποθετήσεις από τα συνδικαλιστικά όργανα των αστυνομικών. Τελευταία είναι η ανακοίνωση των αξιωματικών, οι οποίοι δηλώνουν ότι η αστυνομία έκανε ό,τι προβλέπει, ό,τι προβλέπουν οι αρμοδιότητες της. Από τη στιγμή που έγιναν καταγγελίες, είχαν διαβιβάσει αυτές τις καταγγελίες στην εισαγγελία. Μάλιστα τονίζουν ότι το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, που είναι στην περιοχή που έγινε το έγκλημα και εκεί που παραδόθηκε ο δράστης, που χειριζόταν τις καταγγελίες, ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος είχε δώσει το κινητό του τηλέφωνο στον Νικήστρατο με την προτροπή, αν έβλεπε το παραμικρό ή αν γινόταν το οτιδήποτε, να είχε άμεση επικοινωνία.
1: Άρα οτιδήποτε παρά ολιγορία υπήρχε από τις αστυνομικές αρχές. Είναι λοιπόν φοβερά τα διλήμματα, είναι αδιανόητα μεγάλα τα διλήμματα. Ακούσαμε και τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, να λέει ότι ο δράστης έπειτα από μια επίθεση στον Νικήστρατο, το δολοφονημένο παλικάρι, πήγε η υπόθεση στη δικαιοσύνη και αφέθηκε ελεύθερο. Για πες μου τώρα, χωρίς καμία διάθεση να υπερασπιστώ κανέναν. Είσαι λοιπόν εσύ αυτός ο δικαστικός λειτουργός, ο εισαγγελέας, ο πρόεδρος της έδρας που βλέπει την υπόθεση. Βάζεις φυλακή τον πατέρα ενός παιδιού που έχει χάσει τη ζωή του σε τροχαίο και τον βλέπεις ότι είναι ένα ανθρώπινο ερείπιο. Και βλέπεις από την άλλη σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις που δυστυχώς τώρα ψάχνουμε και βρίσκουμε και τη μάνα του παιδιού που έχασε τη ζωή του το 2023 και το κυρίως τη μάνα να μιλάει με τέτοια λόγια μίσους για τον Νικήστρατο.
2: Να βάλω άλλη μια παράμετρο.
1: Ναι,
2: μεταξύ αστυνομίας, δικαιοσύνης και του πολίτη ο οποίος έχει χάσει το παιδί του, είναι σε μια πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Φανταστείτε ότι εμείς εδώ στο Ηράκλειο έχουμε το σύλλογο των θυμάτων, τροχαίων ατυχημάτων. Ναι. Όπου έχουν τοποθετηθεί και οι άνθρωποι από εκεί, λένε ότι στις συναντήσεις που έκαναν έβλεπαν ότι κάτι πολύ άσχημο συνέβαινε, ότι η ψυχολογική κατάσταση αυτών των ανθρώπων διαρκώς γινόταν χειρότερη. Προσωπικά στο μνημόσυνο που είχε γίνει στο σημείο του τροχαίου.
1: Κάποιος φούντωνε τα πάθη και τα μίση. Κάποιος φούντωνε τα
2: μίση. Ποιος φορέας, ποια δομή είναι ανάμεσα στην αστυνομία, η δικασία εξουσία.
1: Πρέπει να πάμε πιο πίσω, Γιώργο Λαμπράκη. Ντόνα, νομίζω πρέπει να πάμε πιο πίσω. Βλέπουμε αυτό με τα τροχαία πέρα από τις δομές. Πρέπει να πάμε πίσω να δούμε και το θέμα με τα τροχαία και να το δούμε συνολικά. Να μάθουμε στα παιδιά μας από το δημοτικό πώς θα οδηγούν τα αυτοκίνητά τους, πώς θα προσέχουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τι θα μπορεί να σημαίνει αν παραβιάσουμε αυτά που πρέπει, αν οδηγούμε όχι στην κατάσταση που πρέπει να οδηγούμε, και κυρίως μετά να μάθουμε όλοι και να σταματάμε τα ένστικτά μας, αυτά τα αρχαίγωνα, τα πρωτόγωνα που όλοι θεωρούν ή κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να εκδικηθούν. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Γιατί καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση ξέφυγε, αυτό που μας είπες, όταν στοχοποιείται και η πόλη.
3: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
4: Νυχτερινό ημερολόγιο.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
4: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
4: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
4: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
4: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
5: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
4: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα αν είναι Βίλμα Τσίρκα τελειώσει η.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικιών Μητρόπολης θα παραστεί σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μεγάλη πετρελαιοκοιλίδα στον κόλπο ανοιχτά του νησιού Χάρκ στο Ιράν. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Η Μόσχα τιμά σήμερα την επέτειο της 9ης Μαΐου 1945 τηρώντας την εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού Νικήτα στο Ηράκλειο και η σύζυγός του και οι δύο μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Καλή σας ημέρα και πάλι. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 25 λεπτά πριν τις 11. Ντόνα.
1: Ξέρεις τι, είχα βγει για λίγο έξω.
0: Μάλιστα.
1: Για να δω λίγο στον ουρανό.
0: Ναι.
1: Αν περνάει τίποτα.
0: Ναι.
1: Όχι αεροπλάνο.
0: Και έβαλες και τη μουσική από τα X-Files.
1: Για να μπούμε λίγο στο κλίμα. Για τον τι θα συζητήσουμε.
0: Δυνατόν. Είναι δύσκολες οι υποθέσεις. Είναι τα γεγονότα διαδοχικά. Δεν μπορείς να σταματήσεις να δεις ποιο είναι το πιο σημαντικό, ποιο είναι το πιο σοβαρό, τι γίνεται κάθε στιγμή, τι είναι αυτό που πρέπει να εντοπίσουμε, να συζητήσουμε. Τώρα, ας πούμε, βλέπεις αυτό το θέμα με τον Χανταϊό. Παρακαλέσαμε τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, είναι καθηγητής επιδημιολογίας, να μας μιλήσει, να μας ενημερώσει, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει με αυτά τα κρούσματα του Χανταϊού σε αυτό το πλοίο το Ολλανδικό, το Hondius, και τι ακριβώς γνωρίζει η επιστημονική κοινότητα για τον Χανταϊό. Καλημέρα σας, κύριε Παρασκευή.
2: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Έχετε κάποιο καινούριο στοιχείο? Είναι στα 8 τα κρούσματα του Χανταϊού όπως γνωρίζουμε και ακόμη 2 ύποπτα? Μας ακούτε, κύριε Παρασκευή? Έχουμε μια αστοχία στη σύνδεση με τον καθηγητή επιδημιολογίας, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή.
1: Θα αποκαταστήσουμε τη συνδέση. Μέχρι να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση, να στείλουμε την καλημέρα μας στον Κώστα το Παλαιό Φάληρο, που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, αύριο για τα 95 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας, έχει στον Φλίσβο αεροπορική επίδειξη στις 6 το απόγευμα.
0: Ελπίζουμε να γίνει με αυτές τις καιρικές συνθήκες.
1: Την καλημέρα μας και στον κύριο Σπύρο που λέει μήπως το ντρόουν κάτι αντίστοιχο μπορεί να έχει σχέση με τις πυρκαγιές στη χώρα μας.
0: Πολύ πιθανό να μην έχει.
1: Την καλημέρα μας να πούμε γρήγορα και στον Γρηγόρη το Χριστοδούλου και στον κύριο Χριστόδουλο. Θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα στην συνέχεια. Να επιστρέψουμε στον κύριο Παρασκευή, τον καθηγητή επιδημιολογίας. Μας ακούτε τώρα, κύριε Μέρα. Παρασκευή. Καλή σας ημέρα και πάλι.
0: Μπορείτε να μας πείτε.
2: Αναφορικά,
0: μάλιστα, ναι.
2: Ναι. Αναφορικά λοιπόν με την προηγούμενη ερώτησή σας, ναι, πραγματικά τα κρούσματα είναι έτσι όπως τα περιγράψατε. Βέβαια, μπορεί ενδεχομένως να εμφανιστούν και περαιτέρω κρούσματα λόγω του ότι η περίοδος επώασης, δηλαδή η περίοδος που μεσολαβεί από τη στιγμή που θα μολυνθεί κανείς μέχρι να εμφανίσει συμπτώματα, μπορεί να είναι και μέχρι τις εβδομάδες. Δεν αναμένουμε όμως ευρεία διασπορά, εκτενή διασπορά, πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, δεδομένου το ότι ο ιός αυτός δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο και χρειάζεται παρατεταμένη και μακροχρόνια επαφή με κάποιον ο οποίος έχει μολυνθεί με τον ιό για να μεταδοθεί ο ιός σε άλλο άτομο. Δηλαδή κάποιο άτομο δεν αρκεί το να είναι κάποια λεπτά κοντά με το άτομο που έχει μολυνθεί, θα πρέπει να έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στενής επαφής για να μολυνθεί με τον ιό αυτό.
0: Πόσο στενής επαφής?
2: Όταν λέμε στενής επαφής εννοούμε να είναι σε κοντινή απόσταση, αλλά χρειάζεται να είναι παρατεταμένη και μακροχρόνια για να μεταδοθεί αυτό.
0: Εάν κάποιος είναι δίπλα στο αεροπλάνο, στο λεωφορείο, στο πλοίο με κάποιον που έχει τον Χανταϊό,
2: αυτό το χρονικό διάστημα δεν είναι μεγάλο. Επίσης στα αεροπλάνα, ειδικά στα αεροπλάνα, να κάνουμε τη διευκρίνηση, υπάρχουν και λόγω της πανδημίας, μετά την πανδημία, πιο αυστηρές προδιαγραφές σε ό,τι αφορά τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται για τον εξαερισμό, και οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν ευνοούν τη μετάδοση αυτού του ιού, δεν έχουν παρατηρηθεί μεταδόσεις δηλαδή σε τέτοια περιβάλλοντα.
0: Είναι ο Χανταϊός τόσο κολλητικός όσο ο κορονοϊός? Θα μπορούσε να είναι η επόμενη πανδημία ή όχι?
2: Όχι. Αυτό το δεδομένο είναι ξεκάθαρο. Πρόκειται για έναν ιό ο οποίος δεν μεταδίδεται εύκολα και σε καμία περίπτωση δεν μεταδίδεται όπως μεταδίδεται ο κορονοϊός. Απαιτεί, όπως είπαμε προηγουμένως, μακροχρόνια, πολύ μακροχρόνια και στενή επαφή και δεν αποτελεί κίνδυνο. Δηλαδή τα δεδομένα μέχρι τώρα δεν εγκυμονούν κανένα κίνδυνο για να έχουμε μια ευρεία διασπορά σε επίπεδο επιδημίας και πόσο μάλλον σε επίπεδο πανδημίας.
1: Όσον αφορά στα συμπτώματα?
2: Τα συμπτώματα για το συγκεκριμένο τύπο ιού είναι συμπτώματα αναπνευστικού, δηλαδή και γαστρεντερικού.
0: Ποιος είναι ο συγκεκριμένος τύπος των άνδεων, η παραλλαγή των άνδεων?
2: Των άνδεων, ναι, ναι, ναι. Μπορεί να εμφανίσουν πυρετό, μπορεί να εμφανίσουν βήχα, επίσης μπορεί να εμφανίσουν πόνο, μυαλγίες και συμπτώματα γαστρεντερικού, δηλαδή να εμφανίσουν μετούς, διάρειες και στη συνέχεια πιο σοβαρά συμπτώματα όπως δύσπνοια και άλλα συμπτώματα, πιο σοβαρά συμπτώματα αναπνευστικού.
0: Υπάρχει θεραπεία, υπάρχει αγωγή?
2: Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, δυστυχώς, ή κάποιο εμβόλιο, και αυτός είναι ο λόγος που παρουσιάζει και μεγάλη, ο κίνδυνος της θνητότητας είναι αρκετά μεγάλος, έως και 30%, αλλά πρόκειται για έναν ιό που, για να μην ανησυχήσουμε την κοινότητα, θα πρέπει κανείς να εκτεθεί σε τροκτικά στην περιοχή της Νότιας Αμερικής, εκεί ενδυμεί, και στη συνέχεια, όπως προαναφέραμε, ο κίνδυνος μετάδοση από άτομο σε άτομο είναι σχετικά χαμηλός.
1: Εδώ η κυρία Χρυσή μας στέλνει το μήνυμά της. Μας λέει: μη ρωτάτε για το πλοίο, αλλά για το αεροπλάνο, για την πτήση από Αγία Ελένη προς Johannesburg. Καθόταν, λέει, διάβασα δύο σειρές πίσω, είναι νοσηλευόμενη στην Ισπανία.
2: Αναφορικά, ναι. Σε ποιο περιστατικό αναφερόμαστε? Στο περιστατικό το οποίο έχει καταλήξει ήδη?
0: Δεν το διασαφηνίζει αυτό.
1: Αν μπορεί και
0: αν αναφέρεται σε αυτό ή αν αναφέρεται σε ένα από τα δύο τελευταία κρούσματα. Πάντως, αν κάθονταν δύο σειρές πίσω, προφανώς δεν είναι στενή επαφή όπως λέτε.
2: Δεν φαντάζομαι ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα και σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των ατόμων αυτών, αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεται παρατεταμένη έκθεση και σχετικά με πολύ κοντινή απόσταση προκειμένου να υπάρξει κίνδυνος. Παρατεταμένη έκθεση και κοντινή απόσταση για να γίνει μετάδοση.
0: Τι γνωρίζουμε για τον Χανταϊό επιπλέον? Είπατε ότι αφορά τροκτικά στη Νότια Αμερική. Γνωρίζουμε πού μπορεί να ήταν το σημείο από όπου ξεκίνησε αυτό το ξέσπασμα αυτών των κρουσμάτων? Δεν λέω καν επιδημίας, έτσι δεν είναι?
2: Καταρχάς, είναι ιός ο οποίος εντοπίζεται σε τροπτικά. Δεν υπάρχει μόνο στην Νότια Αμερική. Υπάρχει σε όλες τις περιοχές του πλανήτη, σε όλες τις υπήρους, και στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Ασία και στην Αφρική. Αναφέρθηκα στο στέλεχος των άνδεων που μπορεί να μεταδοθεί δύσκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, που ενδυμεί κυρίως στην Νότια Αμερική και στην Αργεντινή. Αναφορικά τώρα με τον κίνδυνο του που έγινε η πιθανή πρώτη μετάδοση, κατά πάσα πιθανότητα έγινε στην περιοχή αυτή, τη στιγμή που έχει τεκμηριωθεί ότι πρόκειται για το στέλεχος αυτό, το στέλεχος των Άνδεων, και από όσο γνωρίζουμε, τόσο η κρουαζιέρα ξεκίνησε από εκεί, αλλά και τα άτομα στα οποία, το ζευγάρι των Ολλανδών που εμφανίστηκε, τα πρώτα περιστατικά, που ήταν τα πρώτα κρούσματα, είχε ταξιδέψει στην περιοχή εκείνη, είχε περάσει κάποιες μέρες στην περιοχή της Αργεντινής, και άρα συνεπώς το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί εκτέθηκαν στον ιό αυτό με κάποιο τρόπο και έτσι έγιναν οι πρώτες μεταδόσεις.
1: Η κυρία Χρυσή μας διευκρινίζει, λέει, όχι στην νεκρή, νοσηλεύεται άλλη γυναίκα τώρα στην Ισπανία που ήταν στην ίδια πτήση με τη γυναίκα που την έβαλαν από το πλοίο σε πτήση για Johannesburg.
0: Ναι, αναφέρεται στην 32χρονη από το Αλικάντε που ήταν σε αεροσκάφος μαζί με Ολλανδή επιβάτεια του Χόντιους, η οποία είχε μολυνθεί από τον ιό, και τελικώς η Ολλανδή νομίζω ότι έχει καταλήξει τώρα στην Ισπανία. Έχουμε αυτή την 32χρονη, και ρωτάει η Χρυσή, γιατί αυτό επισήμως βλέπω ότι το έχει πει ο Ισπανός Υφυπουργός Υγείας, ότι κάθισε αυτή η Ισπανίδα για μικρό χρονικό διάστημα στο αεροπλάνο δύο σειρές πίσω από την Ολλανδή.
2: Νομίζω το διευκρινίσατε κι εσείς. Τη στιγμή που έχει καθίσει για μικρό χρονικό διάστημα, ο κίνδυνος είναι εξαιρετικά μικρός. Αυτό το οποίο, για να το διευκρινίσουμε στην ακροάτρια, γενικότερα γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, και όλα τα περιστατικά, όλες οι επαφές έχουν ιχνηλατηθεί και είναι υπό παρακολούθησε με την έννοια το ότι τους έχει γίνει συμβουλευτική του τι θα πρέπει να γνωρίζουν, το ποια είναι τα συμπτώματα και το που θα πρέπει να απευθυνθούν προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος μετάδοσης ή διασποράς περαιτέρω.
0: Ο Άντι ρωτάει, σε μεγάλες συναθρήσεις τύπου συναυλίας υπάρχει κίνδυνος?
2: Εκεί υπάρχει γενικά συγχρονισμός, αλλά να διευκρινίσουμε ότι για να υπάρξει μετάδοση θα πρέπει να υπάρξει κάποιο αρχικό κρούσμα. Επίσης να διευκρινίσουμε ότι στην περιοχή της Ευρώπης ο χάντα ιός που υπάρχει σε τροκτικά δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο κίνδυνος λοιπόν αφορά μόνο συγκεκριμένα στελέχη του συγκεκριμένου τύπου ιού που κάποιος μπορεί να εκτεθεί και να μολυνθεί στην περιοχή της Νότιας Αμερικής. Είναι και αφορά μεμονωμένα περιστατικά που θα πρέπει να εκτεθούν στα ζώα αυτά. Δεν πρόκειται λοιπόν για έναν ιό ο οποίος προκαλεί μεγάλο αριθμό κρουσμάτων ή ο κίνδυνος μετάδοσης.
0: Στην Ελλάδα έχουμε κρούσματα χανταϊού, κύριε Παρασκευή. Ακούτε τον Δημήτρη Παρασκευή.
2: Υπήρξαν μεμονωμένα κρούσματα χανταϊού. Πράγματι, αλλά ο αριθμός τους είναι μικρός και αφορούσαν μόνο περιστατικά που εκτέθηκαν στον ιό μέσω έκθεσης σε τροκτικά.
1: Για το εμβόλιο γίνονται τώρα διάφορες δοκιμές. Αυτό γνωρίζουμε πότε μπορεί να είναι έτοιμο?
2: Εμβόλιο, αναφορικά
1: ναι.
2: Με το εμβόλιο.
1: Ναι.
2: Είπατε, με ρωτήσατε.
1: Ναι, με το εμβόλιο.
2: Δεν νομίζω ότι...
0: Πάλι χάσαμε τον κύριο Παρασκευή. Ωραία, τι γίνεται με τις επικοινωνίες του ρουρου. Καλά έβαλες εσύ τα X-Files. Μα πώς γίνεται? Κάτι πρέπει να κάνουμε τις δορυφορικές επικοινωνίες. Έχουμε περιθώρια βελτίωση σίγουρα.
1: Μήπως μας σαμποταρούν?
0: Όχι, μην το βλέπεις έτσι. Όχι. Απλώς ίσως κάτι γίνεται. Ίσως δεν είναι η γραμμή καλά κουμπωμένη, να πω. Ίσως εκεί το σήμα έχει κάποιες διακυμάνσεις.
1: Μπορεί απλά να μετακινείται ο κύριος Παρασκευής, γιατί είναι και Σάββατο και καταλαβαίνεις. Μην κοιτάς εμείς εδώ που δουλεύουμε, άλλοι μπορεί να είναι έξω και να κάνουν τις δουλειές τους και τις βόλτες τους.
0: Το ευχόμαστε για τους ανθρώπους να κάνουν τις δουλειές τους, τις βόλτες τους, να προσέχουν με αυτή την σκόνη. Μπορεί να είναι στο σπίτι τους και να χαλαρώνουν, να ακούν ωραία μουσική. Ξέρω εγώ, Μετάλλικα. Όμορφα ένα.
1: Χαλαρώνεις με Μετάλλικα?
0: Ναι, κάποιοι ναι.
1: Όντως.
0: Το έχω ακούσει και αυτό. Πώς το λένε για τα αγνώστα ταυτότητα ζυπτάμενα αντικείμενα? Ζουν ανάμεσά μας.
1: Κι όμως υπάρχουν και αυτοί.
0: Αγνώστα ταυτότητα ζυπτάμενα αντικείμενα ζουν ανάμεσά μας.
1: Κι όμως υπάρχουν και αυτοί.
0: Ναι. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που χαλαρώνουν αυτό.

0: ξαναβάλαμε το κομμάτι. Τον βρήκαμε τον κύριο Παρασκευή.
1: Κύριε Παρασκευή, έχουμε καταλάβει ότι αυτό είναι το αγαπημένο σας κομμάτι.
0: Μας ακούτε? Πάλι το χάσαμε, το ματιάσατε? Έχω την υποψία ότι τον κύριο Παρασκευή τον απήγαγαν οι εξωγήινοι.
1: Ο Αβραάμ μας γράφει: εδώ πάντως τα ούφο πατάνε ακόμη γερά στο έδαφος. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, ευτυχώς σήμερα με μερικές αισιόδοξες ακτίδες φωτός. Α, στη Θεσσαλονίκη έχει ίσως κάποιες ακτίνες φωτός. Και μας εκμυστηρεύεται ο κύριος Αβραάμ, όλα μας χαλαρώνουν εκτός του πληθωρισμού. Εκεί υδρώνουν όλοι τις φανέλες.
0: Είδες ο πονηρός, όλα τα θέματα της επικαιρότητας σε μία πρόταση τα έβαλε.
1: Όλα. Ναι, αλλά η πιο ωραία ατάκα του Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου,
0: ναι,
1: είναι αυτό που είπε, το «If you can't stand the heat, don't get in the kitchen». Αν δεν αντέχεις τη ζέστη, μην μπαίνεις στην κουζίνα. Για όσους διαμαρτύρονται ότι είναι δύσκολη η δουλειά του βουλευτή. Δύσκολη είναι, όλες οι δουλειές δύσκολες είναι. Αλλά υποτίθεται ότι οι βουλευτές έχουν και το στομάχι να αντέχουν σε όλα αυτά τα οποία ακούνε. Γιατί, που ξέρεις, έχεις αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, λέγαμε παλιά. Αγνώστου ταυτότητας ανώμαλα φαινόμενα τα λέμε τώρα. Και γιατί τα λέμε έτσι, κύριε Μουσά?
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Τσιονοφόρ Μουσάς, καθηγητής φυσικής του διαστήματος. Γιατί ονομάστηκαν έτσι, τι ακριβώς τώρα είναι αυτά που είδαμε?
2: Κατά τη γνώμη μου, το ανώμαλα είναι τελείως λαθασμένο. Απλώς είναι φαινόμενα που δεν μπορούμε με όσα πολλά ή λίγα έχουμε, αλλά πάντως ανεπαρκή, να ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Δηλαδή, βλέπουμε ένα περίεργο πράγμα να λάμπει πάνω από τον Ημιτό, από την Αθήνα, για παράδειγμα. Και έχει και λίγη νέφωση, λεπτή, και βλέπουμε και ηριδίζει, σαν να πετάει ακτίνες. Πόπο, τρελαθήκαμε. Τι είναι αυτό? Ούφο. Όχι ακριβώς. Πιθανότατα είναι η Αφροδίτη, η οποία παιχνιδίζει έτσι μέσα από τα νέφη που έχει εκείνη τη στιγμή ο ορίζοντας. Βέβαια, αυτό που τελευταία, χτες δηλαδή...
1: Άρα δεν ήταν ούφο, ήταν η Αφροδίτη, λέτε εσείς.
2: Μάλιστα, αυτό είναι συχνό. Ναι. Δεν αναφέρουμε στα τελευταία, αλλά τώρα θα μιλήσουμε βεβαίως για αυτά.
0: Ναι. Άρα υπάρχουν ή δεν υπάρχουν?
2: Αντικείμενα τα οποία δεν ξέρουμε τι είναι, βεβαίως υπάρχουν. Όπως μπορεί να δούμε ένα περίεργο πράγμα στον δρόμο και να μην ξέρουμε τι είναι αυτό, ή ένας αρχαιολόγος. Το ίδιο συμβαίνει και στον ουρανό, γιατί πολλές φορές η παρατήρηση που έχουμε κάνει εμείς ή άλλοι δεν είναι επαρκής για να καταλάβουμε τι είναι αυτό το αντικείμενο που μας τραβάει την προσοχή, μας τρομάζει ή το θαυμάζουμε, ανάλογα.
1: Ναι. Εσείς τώρα έχετε μπει, κύριε Μουσά, καθόλου σε αυτήν την σελίδα που έχει ανοίξει το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου πρώην Άμυνας, war.gov/UFO?
2: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέροντα και πολλά αναφέρονται στην Ελλάδα, μερικά αναφέρονται στην Ελλάδα.
1: Τρεις θεάσεις έχουμε βρει εμείς, έχετε βρει περισσότερες?
2: Δεν θυμάμαι να σας πω την αλήθεια, αλλά η ουσία είναι ότι
1: πόση ώρα φάγατε ψάχνοντας από προχθές?
2: Ναι.
1: Από χθες, συγγνώμη.
2: Όλες αυτές σίγουρα είναι φυσικά φαινόμενα.
1: Ναι.
2: Γενικότερα, όχι μόνο αυτές που εμφανίστηκαν, που ήταν στην Ελλάδα. Είναι ένα drone, για παράδειγμα, που το είδανε από ψηλά ή και από χαμηλά. Είδατε που έχουμε και ένα θαλάσσιο τέτοιο, δυστυχώς, να μας ταράζει τα νερά. Παρόμοιες θεάσεις υπάρχουν στον ουρανό και σίγουρα αυτό που θα είδατε να αλλάζει πολύ γρήγορα διεύθυνση, να γυρνάει πίσω 180 μοίρες μια-δυο φορές και όχι μόνο, εγώ εκτιμώ ότι ήταν ένα drone. Αλλά βέβαια...
1: Στο Αιγαίο εκείνη, δηλαδή, λέτε.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε γεμίσει drone στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Κύριε καθηγητά,
2: τον καιρό, ευτυχώς,

0: που είναι ειρηνικά, θα έλεγα.
1: We come in peace.
0: Ελπίζουμε να μην είναι τέτοια.
1: We come in peace.
0: Αυτό ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Μουσά, σας παρακαλώ. Είπατε ότι αφιερώσατε ώρα μπαίνοντας στη σελίδα του Αμερικανικού Υπουργείου Πολέμου, που υπάρχουν όλοι αυτοί οι φάκελοι, τα βίντεο, οι πληροφορίες για τα UFO, ή τα άτια ή τα ανώμαλους φαινόμενα, όπως τα λένε τώρα οι Αμερικανοί, που δεν σας αρέσει.
2: Ναι.
1: Τι ήταν αυτό που είδατε και είπατε? Ναι, ρε φίλε, υπάρχουν UFO. Πάει και τελείωση. Υπάρχουν εξωγήινοι. Ζουν ανάμεσά μας. Το ξέρα.
0: Εξωγήινοι είναι βέβαιο ότι υπάρχουν στο σύμπαν. Ευτυχώς δεν έχουμε έρθει στην Γη, γιατί πρέπει να σας πω ότι εγώ θα προτιμούσα να μην έρθουν ποτέ, γιατί δεν ξέρουμε με τι διαθέσεις θα έρθουν. Και το πιο πιθανό είναι ότι θα μας βλέπουν σαν μυρμήγκια, θα τολμούσα να πω, ή κάτι παρόμοιο. Η επιστήμη σήμερα θεωρεί βέβαιο, με βάση τις πιθανότητες όμως, και τις γνώσεις που έχουμε. Βεβαίως στα μαθηματικά, όταν μιλάμε για πιθανότητες, δεν υπάρχει στα αλήθεια βέβαιο, αλλά εννοώ ότι
1: ναι, στη στατιστική δεν υπάρχει το βέβαιο ενδεχόμενο. Ναι.
0: Υπάρχουν άπειρα συστήματα παρόμοια με το ηλιακό, και ότι κάποια από τους πλανήτες που έχουν αυτά τα άστρα σίγουρα έχουν ένδια ζωή, και σε κάποιο στάδιο της εξέλιξης έχει γίνει και έλογη παρόμοια με την ανθρώπινη, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Ναι. Εγώ θα επιμείνω λίγο σε αυτά τα στοιχεία που έχουν αναρτήσει οι Αμερικανοί. Ναι. Θεωρείτε ότι το κάνουν για κάποιο λόγο διαφάνειας? Υπάρχει κάτι το οποίο πράγματι είναι τέτοιο που πρέπει να συζητηθεί από την ανθρωπότητα εν συνόλο? Υπάρχει κάτι που θα πρέπει κάπως να σχεδιαστεί για αυτό το ενδεχόμενο που, όπως λέτε, το ακραίο, και που εσείς δεν το επιθυμείτε, να έρθουν εξωγήινοι, γιατί δεν το θέλετε, γιατί θα μας βλέπουν σαν μυρμήγκια?
0: Πολλά κερδίζουν όσοι επιστήμονες έχουν μετρήσεις πολυπληθείς, τις οποίες μάλιστα δεν είναι οι ίδιοι μέχρι τώρα σε θέση να πούν τι είναι αυτό ή τι είναι το άλλο. Δηλαδή, η NASA είναι τώρα αρκετές δεκαετίες, και άλλες παρόμοιες οργανώσεις, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, που παρέχουν δωρεάν τις μετρήσεις τους, για τις οποίες έχουν ξοδέψει δισεκατομμύρια, γιατί όπως είχα γράψει, νομίζω γύρω στο 78 στη NASA, ζητώντας κάποιες μετρήσεις για μελέτες που κάναμε, ότι τους συμφέρει η απόδοση που θα έχουν άλλοι ερευνητές, που δεν τους πληρώνουν οι ίδιοι, χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις τους, της NASA, του ESA ή όποιου, και να δώσουν καλά αποτελέσματα που διαφορετικά η NASA ή οποιοδήποτε άλλος δεν θα μπορούσε να πάρει, γιατί δεν έχει όλο το προσωπικό που απαιτείται. Το ίδιο ισχύει και για αυτά που ανακοινώθηκαν χτες. Δηλαδή, ένας λόγος επιστημονικός που εγώ βλέπω είναι αυτός που σας είπα. Αν το δούνε πολλοί άνθρωποι και κάποιοι από αυτούς ασχοληθούν σοβαρά, έστω με ένα-δυο από αυτά ή μια κατηγορία αυτών, τότε μπορεί να δώσουν μια καλύτερη ερμηνεία, ή μια ερμηνεία που σήμερα δεν υπάρχει στην επιφάνεια του, τουλάχιστον, και κάποια από αυτά τα φαινόμενα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
0: Ένα μεγάλο κέρδος.
2: Ναι.
0: Μια δεύτερη,
1: μάλιστα, έτσι, ανάλυση, ανάγνωση.
0: Τρόπος, λόγος, με συγχωρείτε, για τον οποίο γίνονται τέτοιες ανακοινώσεις, δεν είναι το εντυπωσιασμός μακριά από τις προθέσεις κάποιων που ανακοινώνουν κάτι τέτοιο πολλές φορές.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μουσά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Ο κύριος Σιωροφόνος.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδός.gr.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
5: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
6: Την ανάγκη να εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική. Μια Ευρώπη του μέλλοντος, αντάξια των αξιών που τη θεμελίωσαν, αναφέρει στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας για την ημέρα της Ευρώπης. Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι ασπίδα απέναντι σε κάθε απειλή κατά των κρατών μελών της, με την επιχειρησιακή εφαρμογή του άρθρου 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στα 76 χρόνια από τη διακήρυξη Σουμάν, την ιδρυτική πράξη της Ενωμένης Ευρώπης, με ανάρτησή του στο X. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 πετρελαιοφορεί υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίζεται ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Ομάν. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ο νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν εξακολουθεί να παίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της πολεμικής στρατηγικής μαζί με ανώτερους Ουρανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, ο Χαμενεΐ αναρρώνει από εγκάβματα και άλλου είδους τραυματισμών, παραμένοντας σε μεγάλο βαθμό απομονωμένος και επικοινωνώντας μέσω αγγελιοφόρων αντί για ηλεκτρονικές συσκευές. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός, η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη εκεχηρία και ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου. Η Μόσχα γιορτάζει τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας με στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, η οποία πάντως δεν αναμένεται να γίνει με βαρύ εξοπλισμό για λόγους ασφαλείας. Οι στρατιώτες μας στην Ουκρανία μάχονται εναντίον επιθετικής δύναμης που έχει την υποστήριξη του ΝΑΤΟ, αναφέρει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Νέο πακέτο μέτρων στήριξη ενεργοποιεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού που τον Απρίλιο εκτινάχθηκε στο 5,4% υπό την πίεση της ενεργειακής κρίσης και των ακριβών καυσίμων. Οι παρεμβάσεις έχουν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και αφορούν σε γονείς, συνταξιούχους, οφειλέτες και νοικιαστές, ενώ το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Εξειδικευμένη τεχνική των ενόπλων δυνάμεων ελέγχου το άγνωστης προέλευσης ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του Κρουαζιερόπλοιου από την Αργεντινή, σημειώνει πάντως ότι δεν πρόκειται για μια νέα πανδημία. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των Ισπανικών αρχών, καθώς το πλοίο αναμένεται να καταπλέψει μέχρι αύριο στα Κανάρια νησιά. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας. Αναχώρησε πριν από λίγο από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που ολοκλήρωσε έτσι την πολυήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα. Η αναχώρηση έγινε με τιμές αρχηγού κράτους. Αναταράξει τον τουρισμό φέρνει η απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης αλλά και από την Κρήτη. Η αναστολή πτήσεων σημαίνει ότι από τον επόμενο Οκτώβριο θα χαθούν περίπου 700.000 θέσεις επιβατών. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού Νικήτα στο Ηράκλειο και η σύζυγός του. Ο ίδιος δεν επέδειξε ίχνος μεταμέλειας και υποστήριξε ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα και οι δύο μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας.
4: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, από 14 έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι Ντόνα Δρούτσα, Μάκης Πολάτος.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε και μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα. Ραντάρ με Μάκη Πολάτο.
1: Και Ντόνα Δρούτσα. Τι νέα λοιπόν, τι μαθαίνεις?
0: Τι μαθαίνω, να πάμε σε και σε άλλα θέματα της καθημερινότητας. Τι γίνεται με αυτές τις απάτες?
1: Εδώ έχουμε πολύ μεγάλα θέματα με αυτές τις απάτες. Έχουμε τις συστάσεις, τις οδηγίες από την ελληνική αστυνομία στους πολίτες, τι να προσέχουν, τι να μην προσέχουν, γιατί είναι πολλοί αυτοί οι αετονίχηδες που λέγαμε, οι πονηροί, οι απατεώνες, οι οποίοι υποδίδονται είτε υπαλλήλους της ΕΙΔΑΠ, είτε υπαλλήλους του ΔΔΕ, είτε υπαλλήλους άλλων οργανισμών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο σπίτι μας, και αν έχουμε κάποια τιμαλφή, κάποια μετρητά, κάτι άλλο που θεωρείται μεγάλης αξίας, να το αποσπάσουν, να το κλέψουν, να το υπεξαιρέσουν. Και γι' αυτό ζητήσαμε από τον πρόεδρο των υπαλλήλων στον ΔΔΕ, τον κύριο Στέφανο Κουνούκλα, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης των Τεχνικών της ΔΕΗ, να μας μιλήσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και πιθανώς να μας δώσει και κάποιες πρακτικές συμβουλές. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Κουνούκλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας, συγχωρατές σας.
1: Εξηγήστε μας τώρα, κάντε μας πρώτα απ' όλα αυτή την διαφοροποίηση. Είναι άλλο η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, άλλο ο ΔΔΕ, ο διαχειριστής του Εθνικού Δικτύου Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας.
2: Σωστά. Ανήκουμε στον όμιλο ΔΕΗ, αλλά είμαστε διαχειριστής του Δικτύου Χαμηλής και Μέσης Τάσης. Από εκεί πέρα, το πρόβλημα πράγματι έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει και μάλιστα έχει ξεφύγει σε άλλα επίπεδα. Γιατί παλαιότερα είχαμε κάποιους μικροαπατεώνες που λέμε να πηγαίνουν στα σπίτια, να προσφυγούνται υπαλλήλους του ΔΔΕ και να μπουκάνουν στα σπίτια. Αυτό έχει αλλάξει πλέον. Ειδικά τα τελευταία γεγονότα που έχουν γίνει και έχω πάρει τη δημοσιότητα όσον αφορά το παίζουν υπάλληλοι του ΔΔΕ, οι λογιστές, τις ΔΕΗ υπάλληλοι.
0: Μα πρόσφατα είχαμε και την έφοδο του ελληνικού FBI σε σπίτια μελών της μιας τέτοιας πείρας όπως μας περιγράφατε, που παρίσταναν τους υπαλλήλους και είχαν βγάλει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο. Παλαιότερα είχαμε στην ουσία να προσποιούνται υπαλλήλους στο ΔΔΕ, να πηγαίνουν σε σπίτια, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κανένας υπάλληλος, συνάδελφός μας στο ΔΔΕ, δεν θα μπει μέσα στο σπίτι. Η δουλειά η δική μας είναι μέχρι το μετρητή.
1: Πάμε να τα δούμε λοιπόν όλα ξανά.
2: Ο μετρητής,
1: εσείς από τον ΔΔΕ, από τη ΔΕΗ, πότε θα πάρετε την κυρία Δρούτσα ως καταναλώτρια να της πείτε: κυρία Δρούτσα, καλημέρα, είμαστε από τον ΔΔΕ, είμαστε από τη ΔΕΗ, πρέπει να σας συνδέσουμε το ρεύμα. Πότε θα το κάνετε?
2: Εμείς θα τον πάρουμε τηλέφωνο εάν υπάρχει έτοιμα. Εφόσον δεν υπάρχει έτοιμα, δεν πρόκειται να πάρουμε τηλέφωνο.
1: Ποτέ δεν θα χτυπήσει το τηλέφωνο μας από τη ΔΕΗ και το ΔΔΕ για να έρθουν στο σπίτι μας, αν εμείς δεν έχουμε ζητήσει να έρθουν να μας συνδέσουν το ρεύμα.
2: Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Ελέγχους κάνουν σε μετρητές. Αλλά ξαναλέω πάλι, η δουλειά η δική μας είναι μέχρι το μετρητή. Είτε στην πιλωτή, είτε στις παλιές πολυκατοικίες, στο υπόγειο της πολυκατοικίας, είτε στις μονοκατοικίες, μπορεί να είναι σε μια αυλή μέσα που μετρητά χτυπήσουμε, ναι. Αλλά μέσα στο σπίτι να μπει συνάδελφός μας, υπάλληλος του ΔΔΕ, δεν πρόκειται να μπει και δεν χρειάζεται να μπει.
0: Γιατί ξέρεις τι γίνεται τώρα, Μάκη, επειδή ακούμε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εντάξει, κάποιοι είναι υποψιασμένοι, δεν ανοίγουν και στους πραγματικούς υπαλλήλους να κάνουν δουλειά.
1: Και καλά δεν ανοίγουν, γιατί και πάλι δεν πρέπει να τους ανοίξουν ούτως ή άλλως.
2: Έχουν ταυτότητα εγκεκριμένη του ΔΔΕ, η οποία ταυτότητα αυτή τη στιγμή την δείχνουν όποτε μπορούν να μπουν σε μια πιλωτή, σε μια πολυκατοικία. Άρα λοιπόν, ο ΔΔΕ έχει προχωρήσει και πέρα από αυτό. Έχει βάλει στην ουσία τους καταμετρητές, ξεχωρίζει τη στολή. Θα φοράνε πορτοκαλί στολή να ξεχωρίζουν για τον λόγο αυτό.
1: Τι στολή φοράτε?
2: Οι καταμετρητές που πηγαίνουν και μετράνε, όσοι δεν έχουν στην ουσία τους νέους έξυπνους μετρητές που γίνεται με τηλεμέτρηση, θα φοράνε διαφορετική στολή από ό,τι φοράνε οι άλλοι.
1: Εσείς φοράτε πορτοκαλί στολή?
2: Όχι, εμείς δεν φοράμε. Εμείς φοράμε μπλε, με μια μπλε στολή, η οποία ξεχωρίζει, φαίνεται ΔΔΕ. Οπότε δεν πρέπει να έχει και τη στολή να ξεχωρίζει και την ταυτότητα. Οπότε οποιοδήποτε.
1: Τι ταυτότητα έχετε?
2: Υπαλλήλου του ΔΔΕ. Εγκεκριμένη από την εταιρεία. Οπότε θα πρέπει αυτά όλα να διασταυρώνονται. Ο ΔΔΕ έχει κατά καιρούς βγάλει ανακοινώσεις, έχει ενημερώσει τον κόσμο, ήδη και η πολιτεία το κάνει τώρα από ό,τι φαίνεται, γιατί Έχει ξεφύγει η διαδικασία όσον αφορά με, τις, με τα τηλέφωνα, γιατί παίρνουν πάρα πολύ κόσμο τηλέφωνα και προσποιούνται ότι δεν είναι από το ΔΕΔΙΑ.
1: Μισό λεπτό, κύριε Κουνούκλα, μισό λεπτό να τα πούμε όλα. Έχουμε τον κύριο Στέφανο Κουνούκλα, είναι πρόεδρος των τεχνικών της ΔΕΗ. Ακούστε με λίγο. Εγώ λοιπόν έχω κάνει έτοιμα στην ΔΕΗ ή στο ΔΕΔΙΑ. Στη ΔΕΗ ή στο ΔΕΔΙΑ, να το διασαφηνίσουμε και αυτό.
2: ΔΕΔΙΑ.
1: Έχω κάνει λοιπόν έτοιμα στο ΔΕΔΙΑ. Περιμένω λοιπόν.
2: Ναι. Και άλλοι πάροχοι, ιδιώτες.
1: Έστω λοιπόν με κάποιο τρόπο ότι οι επιτίδιοι, οι απατεώνες το έχουν μάθει.
2: Ναι.
1: Και λέω, ναι, να τους ανοίξω αφού περιμένω. Τι δεν κάνω, δεν τους ανοίγω για κανένα λόγο να είναι στο διαμέρισμά μου. Σωστά.
2: Ακριβώς, όπως είπα πριν.
1: Τους ανοίγω για το υπόγειο, για την πιλωτή, για την είσοδο της πολυκατοικίας που είναι τα ρολόγια.
2: Εφόσον υποδείξουν ταυτότητά τους ότι είναι από το ΔΕΔΙΑ και υπάρχει ταυτότητα του ΔΕΔΙΑ εγκεκριμένη, ναι. Νομίζω θα μπορεί να είναι μια πλαστή ταυτότητα. Εκεί στην ουσία παίρνει τα μέτρα σου. Δεν μπορεί να αφήσει να κάνει κάτι άλλο πέρα από το μετρητή. Βλέπει, πάει στο μετρητή, ελέγχει το μετρητή, κάνει την επανασύνδεση που πρέπει να γίνει. Ή αν είναι νέο μετρητή, βάζει το νέο μετρητή. Από εκεί και πέρα μετά δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ούτε στο σπίτι σου να ανέβει, ούτε να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού σου, ούτε να κάνει κάτι άλλο. Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Πείτε μας παρακαλούμε κάποια περιστατικά που έχετε ακούσει και. Ποια είναι τα τρίκ που χρησιμοποιούν τον τελευταίο καιρό ή...
2: Συνήθως είναι το εξής, ότι μπαίνουν σε μια μονοκατοικία, σε μια πολυκατοικία, δηλαδή θέλουν από το νερό. Μπαίνει μέσα μια κυρία, και συνήθως τώρα πρωινά είναι μεγάλοι άνθρωποι στα σπίτια αυτά, στους καταναλωτές, και αυτομάτως ο οποίος στο σπίτι, εφόσον έχει φύγει από τη διαδικασία, από το μετρητή, μπαίνουν μέσα στο σπίτι και στην ουσία κλέβουν ό,τι πίσω μπροστά τους. Αυτή η διαφορά.
1: Τι λένε, πείτε μας κάποιο περιστατικό που έχετε ακούσει, είναι το άλλο που βλέπουμε τελευταία.
2: Το τελευταίο αυτό που κάνουν συνήθως είναι ότι χρωστά 15 λεπτά στο ΔΕΔΙΑ, θα περάσουμε να τα πάρουμε. Δεν ισχύει αυτό, δεν υπάρχει αυτό.
1: Έχετε
2: συγκρίσει παράδειγμα για τελευταία κάτι τέτοιο.
1: Έχετε ακούσει δηλαδή κάποιον να έχει πραγματικά πέσει θύμα τέτοια επίθεση.
2: Ακριβώς, ναι. Έχει πάει ειδικά σε μεγάλους ανθρώπους ηλικία. Πηγαίνουν δηλαδή σε σπίτια, ζητάνε τη χρωστάτε στη ΔΕΗ, χρωστάτε στο ΔΕΔΙΑ και πάνε και παίρνουν τα χρήματα. Όσοι σπίθουν, ναι, το σπίθουν. Γιατί είναι από, δεν ξέρω. Υπάρχουν αυτά.
0: Ναι.
2: Τελευταία συγκρίτη μάλιστα.
0: Και με τα χρυσαφικά είναι πολύ must, η αλήθεια είναι.
2: Ναι, χρυσαφικά, ζητάνε και χρυσαφικά. Ότι αν δεν έχετε λεφτά, δεν έχετε χρυσαφικά. Υπάρχει αυτό. Mm-hmm. Αλλά πώς πείτε ότι δεν μπορώ να καταλάβω γι' αυτό. Για εδώ η πολιτεία βέβαια πρέπει να πάρει το δώρο, ή το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, ξέρω εγώ, πρέπει να μπει σε μια διαδικασία για να δούμε πώς μπορεί να ελεγχθεί αυτό το πράγμα.
1: Τι ακούτε εσείς στις εισόδους πολυκατοικιών, στις πιλωτές ή στα υπόγεια που μπορείτε να πάτε για να μιλήσετε με κάποιους καταναλωτές, ποια είναι μια τρελή, άκρος τρελή και απόρριτη, πιθανώς απίθανη ιστορία που έχετε ακούσει?
2: Το πιο θερό είναι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα σας, παράδειγμα. Έχω σεβασμό, γιατί τι να του πει, όχι, δεν του λέει όχι, αφήνει, πήγε στην τουαλέτα, εσύ μόνο στην τουαλέτα δεν πάει και αρχίζει στην ουσία κλέβει ό,τι πει μπροστά του, ξέρει στο σπίτι. Υπάρχει αυτό. Είναι το πιο συνηθισμένο από όλα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως εμείς ξαναλέμε, δεν έχουμε κανένα, δεν πρόκειται ποτέ να πάει ο συναδελφός μας να μπει στην πολυκατοικία στο διαμέρισμα ενός πελάτη, ενός καταναλωτή. Αυτό να καταλάβει ο κόσμος και να ελέγχει ταυτότητά του κάθε συναδέλφου που θα έρθει εκεί πέρα. Αν είναι όντως ΔΕΔΙΑ, αν δεν είναι ΔΕΔΙΑ, θα έχει ταυτότητά του. Οπότε πιστεύω κατά ένα μεγάλο ποσοστό μπορούμε να καλύψουμε τον καταναλωτή να μην υπάρχουν αυτά τα συμβάντα.
1: Πόσοι είναι συνολικά η τεχνική του ΔΕΔΙΑ για όλη την Ελλάδα?
2: Ο ΔΕΔΙΑ αυτή τη στιγμή, η τεχνική του ΔΕΔΙΑ είναι κοντά σε 2.000. Λοιπόν, που εργάζονται και βγαίνουν στο δίκτυο. Αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιο έλλειμμα προσωπικού. Γενικά με την κρίση δεν γίνανε προσλήψεις. Τελευταία γίνανε αρκετές προσλήψεις, αλλά υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα σχετικά στην αγορά εργασίας με ηλεκτρολόγους. Βέβαια και η εταιρεία και εμείς προσπαθούμε με τη σειρά μας να μπορούμε να κάνουμε καλύτερες συλλογικές συμβάσεις.
1: Εσείς από τον ΔΕΔΙΕ είστε εργαζόμενοι υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ, μας λέτε, με συμβάσεις. Δεν αφορά δηλαδή αυτό το πρόβλημα κάποιους πιθανώς εργολάβους ή εργολαβικά συνεργεία.
2: Ο ΔΕΔΙΕ, οι συνεργάτες που στην ουσία εργάζονται και αυτοί στην καταμέτρηση, υπάρχουν και εργολάβοι που εργάζονται του ΔΕΔΙΕ.
1: Ναι. Ναι.
2: Δεν είναι μόνο του ΔΕΔΙΕ οι συνάδελφοί μου ή το τακτικό προσωπικό. Υπάρχει προσωπικό το οποίο είναι εργολαβικοί, οι οποίοι δουλεύουν με συμβάσεις του ΔΕΔΙΕ που κάνει με έναν εργολάβο. Υπάρχει και αυτό.
1: Εσείς λοιπόν λέτε ότι οι 2.000 εσείς υπάλληλοι του διαχειριστή του Εθνικού Δικτύου
2: στο σύνολο υπάλληλοι είναι κοντά στις 5.400. Αλλά οι εργαζόμενοι που είναι στο δίκτυο έξω είναι 2.000.
1: 2.000. Οι υπόλοιποι 3.400 είναι διοικητικοί.
2: Είναι σε προσταθμούς, κάνουν άλλες δουλειές, έχουν άλλα αντικείμενα εργασίας.
1: Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάποιο θέμα ότι κάποιος μπορεί να υποδηθεί ότι εργάζεται σε ένα συνεργείο, να πει ότι το καλώδιο που περνάει μέσα από το σπίτι σας και ηλεκτροδοτείται το Ολυμπιακό στάδιο και έχει κάποια βλάβη, γιατί αν δεν το φτιάξουμε μπορεί σήμερα να μην παίξουν οι μετάλλικα και ποιος θα σας ενοχλεί ώρα 1-2 τα ξημερώματα 12 και τα λοιπά, και λέτε αμέσως να σου ανοίξω και πριν να ανοίξω να μπω και λίγο στην τουαλέτα και ακούτε τέτοια.
2: Αυτά δεν γίνονται. Και όταν υπάρχει μια βλάβη το δηλώνει ο ίδιος ο καταναλωτής.
1: Ναι.
2: Το γνωρίζει, είναι γνώση δηλαδή στο σπίτι που έχει βλάβει. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος άλλος από πουθενά να πει ότι να μπορεί να σε έρθει στο σπίτι ένα καλώδιο που δεν μπορεί να μην υπάρχει καν.
1: Σας έχουν δοθεί ειδικές οδηγίες για να μπορέσετε εσείς να βοηθήσετε τους καταναλωτές να μην πέφτουν θύματα?
2: Εμείς, καθήν οι συνάδελφοί μας, καθημερινά βρίσκονται σε μια διαδικασία με τον καταναλωτή. Καθημερινά.
1: Ναι.
2: Είναι στην πρώτη γραμμή, έχω την άμεση επαφή με τον καταναλωτή. Εκεί όλα αυτά που σας λέω αυτή τη στιγμή και οι συνάδελφοί μας ασχολούνται και τα λένε στους καταναλωτές. Αλλά είναι τόσα πάρα πολλά τα συμβάντα που ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Δηλαδή το χειρότερο όμως από όλα αυτά, το πιο οργανωμένο πλέον, είναι αυτό που έγινε τελευταία. Που στην ουσία με τηλεφωνικές κλήσεις, είτε το παίζουν το ΔΕΗ πάλι, είτε οι λογιστές, είτε τις ΔΕΗ, μπορούν και παίρνουν χρήματα από τον κόσμο. Αυτό είναι το. Εδώ δεν μπορεί να παρέμβει ο υπάλληλος δηλαδή να κάνει κάτι σε αυτό. Εδώ πρέπει να κάνει η πολιτεία.
1: Ναι. Μας γράφει η κυρία Μέρη τώρα. Μας είπαν, τηλεφώνησαν και μας είπαν ότι πρέπει να γίνει 48-ωρη διακοπή για να δουν το ρολόι γιατί υπάρχει πρόβλημα.
2: Όταν γίνεται 48-ωρη διακοπή, δεν γίνεται 48-ωρη διακοπή για ένα ρολόι. Γίνεται για μια γραμμή. Όταν θέλει μια συνέντευξη και σε περισσότερα σπίτια και βγαίνει ανακοίνωση σε όλα τα σπίτια. Δεν γίνεται μεμονωμένα μόνο στην κυρία που είπατε πριν.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν αυτό εδώ είναι φάρσα, είναι κάτι άλλο. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. 48 διακοπή να γίνει, θα γίνει για μια συντήρηση, θα γίνει για την ανάπτυξη του δικτύου. Για μια βλάβη. Μπορεί ναι, να γίνει. Αλλά και ενημερώνεται όλο. Δηλαδή ότι το οικοδομικό τετράγωνο ή η γραμμή όλη που στην ουσία.
0: Ναι, είναι και τα χαρτιά που αφήνουν και στις εισόδους.
2: Ναι. Ακριβώς αυτό. Ναι. Οπότε δεν θα πάει μεμονωμένα σε μια κυρία. Αυτά πρέπει να προσέξουμε. Αυτά έχει βγάλει ανακοινώσει και τα λέμε καθημερινά και εμείς. Όπως για να σταθούμε, οι συνάδελφοί μας αυτό ενημερώνουν τον κόσμο να μην πέφτουν θύματα απάτης.
0: Εμείς κρατάμε αυτά που μας είπατε, ότι όταν έρχεστε είναι για να κοιτάξετε το ρολόι, μέχρι εκεί μπορείτε να φτάσετε, δεν περνάτε την πόρτα του σπιτιού. Αν είναι να υπάρχει κάποια βλάβη, υπάρχει πάντα η ενημέρωση σε όλη την γειτονιά, και όταν ακούμε για χρυσαφικά, για χρήματα και όλα αυτά, είναι απάτη. Απλά ξέρετε, για να τα έχουμε λίγο κωδικοποιημένα στο μυαλό μας.
2: Αυτά που είπαμε στην αρχή, αυτό είναι. Το πάνω απ' όλα είναι, εμείς είμαστε μέχρι το μετρητή. Έχει το ρολόι του σπιτιού που λέμε. Από εκεί και πέρα μετά, δεν έχει, αν υπάρχει κάποιο θέμα, υπάρχει ηλεκτρολόγος.
1: Ναι. Λοιπόν, μας γράφει η ακροάτρια η Σταματία, γιατί τώρα χρειάζονται 3 ημέρες για την επανασύνδεση, ενώ παλαιότερα μπορεί και αυθημερών, εάν κάποιος είχε πρόβλημα και υπήρχε διακοπή της ηλεκτροδότησης, αυτό μπορεί να συνέβαινε μέσα σε λίγες ώρες.
2: Πράγματι, υπάρχει ένα θέμα. Και εγώ με λύση επαναφορά. Κάποιος δεν πληρώσει το ρεύμα για την διακοπή, υπάρχει έως τρεις ημέρες. Περισσότερες πιθανότητες δεν θα είναι 3 μέρες, θα είναι 1 μέρα, ή μπορεί πιθανόν την ίδια μέρα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα που λέγαμε πριν, τη διεισέλευση προσωπικού. Εμείς ζητάμε σαν σωματείο, η Ένωση Τεχνικό ΔΕΗ, πάντα και η ΕΝΟΠ ΔΕΗ, ζητάμε και από τη ΔΕΗ και από το ΔΕΗ και από τον ΑΔΜΗ ακόμα που είναι υψηλή τάση, ζητάμε στην ουσία να κάνουν προσλήψεις. Πρέπει να γίνουν περισσότερες προσλήψεις. Δεν υπάρχει το προσωπικό αυτό για να καλύψει όλα τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν στο δίκτυο. Το δίκτυο αναπτύσσεται ραγδαία. Δεν είναι η εποχή της κρίσης που υπήρχε πριν, ότι οι οικοδομές δεν υπήρχαν σε έργο. Τώρα εδώ έχει μεγάλη ανάπτυξη δικτύου. Οπότε και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες. Άρα λοιπόν θέλει περισσότερο προσωπικό για να μπορούν να τα προσφέρουν.
1: Πόσο προσωπικό είχε η ΔΕΗ για να κάνουμε τη σύγκριση? Εσείς μας είπατε ότι έχετε 5.400.
2: Πριν διασπαστεί το 2012,
1: ναι.
2: Όλοι οι ΔΕΗ μας είχε 37.000 προσωπικό.
1: Ναι.
2: Και τώρα μιλάμε ΔΕΗ, ΔΔΕ, ΑΔΜΙΕ, συλλογικά το λέω, έστω δεν είναι διαφορετικές εταιρείες, δεν ξεπερνάει τις 11.000. Ναι. Ό,τι μπορεί να καταλάβετε, ποια διαφορά.
1: Μήπως υποθέτω ότι σε μεγάλο βαθμό όμως και οι εργασίες έχουν με έναν τρόπο δεν χρειάζονται τόσο προσωπικό.
2: Ναι. Γίνεται με εργολάβωση, ναι. Υπάρχει εργολαβικό προσωπικό. Ναι. Αλλά θεωρούμε εμείς ότι για να μπορεί να είμαστε στην καλύτερη εταιρεία, να μην υπάρχουν τα συμβάντα αυτά που είχαμε πει και πριν, θα πρέπει να.
1: Τα φαινόμενα να λέτε, για να είστε και trending σε σχέση με τα UFO.
2: Τα φαινόμενα.
1: Ανώμαλα φαινόμενα.
2: Θα πρέπει να υπάρχει τακτικό προσωπικό το οποίο να καλύπτει αυτές τις εργασίες που να γίνονται.
1: Μάλιστα.
2: Αλλιώς είναι να πάει κάποιος υπάλληλος τακτικού προσωπικού του ΔΔΕ σε ένα καταναλωτή και αλλιώς είναι να πάει.
1: Δεν ανοίγουμε ποτέ λοιπόν το σπίτι μας για τη ΔΕΗ και τον ΔΔΕ. Δεν αφήνουμε ποτέ την τουαλέτα μας σε υπάλληλο της ΔΕΗ και του ΔΔΕ. Ό,τι και να γίνει.
0: Ούτε νεράκι του δίνουμε.
2: Νεράκι του δίνουμε όταν είναι κλειδώνω με την πόρτα και δίνουμε έξω. Αν κάνει ζέστη και δουλέψει ο άνθρωπος που να εργαστεί για νερό. Αλλά άλλο να δώσουμε ένα νερό με τον τρόπο που πρέπει να το δώσουμε, άλλο να ανοίξουμε το σπίτι μας να πει το νερό.
0: Λοιπόν, εμείς κρατάμε αυτές τις συμβουλές. Ελπίζω και οι ακροατές μας για να μην πέφτουν.
1: Είστε σκληρός, κύριε Κουνούκλα. Σκληρός και άδικος. Αλλά τι να κάνουμε, αφού πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτές τις απάτες.
2: Εγώ έχω την ευθύνη του συναδέρφου μου. Ναι. Δεν θα πρέπει να στοχοποιεί του συναδέλφου μου γιατί υπάρχουν κάποιοι απαταιώνες. Γιατί έρχονται τώρα οι στοχοποιητέ και οι συναδέλφοι πηγαίνουν να εργαστούν, να δώσουν ρεύμα, να κάνουν τη βλάβη και του βλέπουν όλοι με κάποιο μισθραβό μάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό.
0: Και σε τελική ζητάμε και αυτή να δούμε.
1: Τι είναι το χειρότερο που έχετε ακούσει αυτόν τον καιρό και μας λέτε ότι σας βλέπουν με μισθό.
2: Το πρόβλημα ακούσατε κάτι. Το πρόβλημα είναι οι ερωματοκλοπές.
1: Ναι.
2: Γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ερωματοκλοπών.
1: Τι ποσοστό είναι.
2: 5,5% στην εξίσωση του δικτύου που σημαίνει 1 στους 10 κλέβει ρεύμα.
1: Συγγνώμη κύριε Κουνούκλα, αυτό δεν μπορείτε να το εντοπίσετε από πού γίνονται αυτές οι
2: ρευματοκλοπές. Με συνεχείς ελέγχους, αλλά για να μπορέσεις να εκμεταλλευτείς, δεν αποκλείεται ποτέ να εκμεταλλευτείς, αλλά να μπορέσεις να το ελέγξεις αυτό και να μειώσεις αυτό το ποσοστό, θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να γίνουν κάποια έργα. Π.χ. έξινοι μετρητές. Που θα μπορούσε η έξιμη μετρητές, είναι δύσκολο στην ουσία. Γίνεται και εκεί, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει παρέμβαση μετρητή. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα θέμα. Υπάρχει στην ουσία η κρίση, όλα αυτά που γίνανε, η ακρίβεια του ρεύματος, οδηγούν κάποιους να κλέβουν ρεύμα. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εμείς είμαστε στη διαδικασία να μπορούμε να ελέγξουμε, βρίσκουμε ρευματοκλοπές. Οι οποίες ρευματοκλοπές αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλές. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν. Τελευταία γίνανε και κάποια λάθη στη διαδικασία αυτή των ρευματοκλοπών.
1: Ναι.
2: Που στην ουσία δεν φταίνει οι συνάδελφοι δικοί μας. Εντάξει. Οι διαδικασίες ήταν λάθος. Και λόγω των διαδικασιών κάποιες ρευματοκλοπές επιστρέψαν στην ουσία, κυρωθήκανε. Και με αυτόν τον τρόπο όμως ο κάθε καταναλωτής που βλέπει ότι έρχεται και στην ουσία μπορεί να έχει δόλο κάποιος να μου κάνει ρευματοκλοπή, χωρίς να έχω κάνει ρευματοκλοπή, αυτά να ξέρουν ότι από το ΔΔΕ του συναδέλφου δεν γίνονται. Εμείς κάνουμε το σωστό, βλέπουμε, ελέγχουμε τα ρολόγια, αν ο μετρητής δεν έχει κάτι, δεν γίνεται απολύτως τίποτα.
1: Έχετε εικόνα σε ποια περιοχή της Ελλάδος ή της Αττικής εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ρευματοκλοπές?
2: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές.
1: Πείτε μας.
2: Δεν μπορώ να πω. Ειδικά στην Αττική είναι περισσότερο στην Αττική. Στην περιφέρεια Αττικής είναι το μεγαλύτερο κομμάτι ρευματοκλοπών. Εντάξει, γιατί εκεί είναι πιο πολλοί μετρητές, πάρα πολλοί επιτίδιοι και δημιουργούν αυτό το πρόβλημα. Δεν μιλάμε τώρα για τις εγκαταστάσεις Ρωμά και όλα αυτά που υπάρχει στην ουσία. Παίρνουν ρεύμα κατευθείαν την κολόνα, γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο και έχουν σκοτωθεί και παιδιά. Δεν είναι αυτό το πράγμα μόνο. Αλλά μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι κλέβουν ρεύμα. Ειδικά τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι σε κέντρα εστίασης, χώρους εστίασης, φούρνοι, ξενοδοχεία, καφετέριες. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ευχαριστούμε πρόεδρε.
2: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό. Ναι. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο το δικό μας, ότι ο καταναλωτής να ξέρει ότι εμείς θα κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Mm. Το τακτικό προσωπικό του ΔΔΕ με την εμπειρία που έχει όλα αυτά τα χρόνια και είναι συνάδελφοι που εκπαιδεύονται. Γιατί έχουν πάρα πολλούς νέους συναδέλφους που πήγαν το τελευταίο διάστημα, έχουν έρθει στην εργασία στην εταιρεία του ΔΔΕ πάρα πολλοί συνάδελφοι το τελευταίο διάστημα, έχουν εκπαιδευτεί και προσπαθούν να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Δεν έχει να φοβηθεί κανένας και τίποτα από τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Τους εργαζόμενους του ΔΔΕ.
1: Πρόεδρε, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είστε καλά και εσείς.
1: Ούτε και εσείς δεν έχετε να φοβηθείτε κάτι από εμάς. Ερχόμαστε εν ειρήνη. Ο κύριος Στέφανος Κουνούκλας, πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ. Ανοίξτε τα αυτιά σας, μην ανοίγετε τις πόρτες σας στους τεχνικούς της ΔΕΗ και του ΔΔΕ. Γιατί?
0: Τι γιατί?
1: Θα μας πάρουν τα λεφτά.
0: Θα μας ζητήσουν και τα χρυσαφικά.
1: Και έχουμε άπειρα χρυσά αυγά.
0: Τίποτα δεν έχει εσύ, τα πήρανε.
1: Νομίζει ότι τα έχω έτσι.
0: Τα έχει βάλει σε κανένα αλουμινό χαρτό.
1: Παιδί μου, τα έχω στον απορροφητήρα μέσα. Τι νομίζει, έτσι θα τα είχα. Φόρα παρτίδα.
0: Ευτυχώς που το μοιράστηκε μαζί μας. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11.30. Πάμε να κάνουμε την τελευταία μας στάση για σήμερα, ακούγοντας τους τίτλους των ειδήσεων, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Με λαμπρότητα αλλά χωρίς βαρύ εξοπλισμό για πρώτη φορά μετά από χρόνια πραγματοποιείται η παρέλαση για την νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας. Στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια θα επισκεφθεί το συμμαχικό κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική, μια Ευρώπη του μέλλοντος, αντάξια των αξιών τη θεμελίωσαν, ανέφερε στο μήνυμά του για την ημέρα της Ευρώπης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού Νικήτα στο Ηράκλειο και η σύζυγός του. Ερευνάται από εξειδικευμένους τεχνικούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Εξηγεί, συζητεί η αντιπολίτευση. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Η ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: να θες να ακούσεις την Dua Lipa και να έχεις το μάικι που δεν κρατιέται να μιλήσει στο μικρόφωνο.
1: Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην ακρόαση στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα στους σταθερούς, τους μόνιμους, τους αφοσιωμένους ακροατές και τις ακροάτριες. Καλημέρα στους καλούς, πολύ δεσμευμένους ακροατές, οι οποίοι πιθανώς διαπιστώνουν κάποια προβληματάκια στον ήχο στην περιοχή τους. Θα διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας
0: και τα μεταφέρουμε στους αρμόδιους.
1: Και θα επιληφθούν για να επιληθεί το πρόβλημα το συντομότερο. Καταλαβαίνουμε απολύτως τι μας γράφετε, φίλε Πέτρο, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον κύριο Αβραάμ, ο οποίος τι μας λέει.
0: Μας λέει ότι τελικά λέει καταντήσαμε να κοιτάμε καχύποπτα όλους τους τεχνικούς του ΔΔΕ σαν ούφο.
1: Βλέπεις οι ακροατές πως κάνουν τις διασυνδέσεις, τις συνδέσεις και τις όλες αυτές τις γέφυρες που πρέπει να γίνονται για να συνδέουν τα θέματα της επικαιρότητας, πως καταλαβαίνουν και τα παντρεύουν ή τα νυμφεύουν, γιατί δεν είναι όλες οι γυναίκες για να παντρεύονται, μπορεί να είναι και άντρες και νυμφεύονται, ή μπορεί να είναι και άλλο, είναι άτομα του ίδιου φύλου, ναι. Οπότε να έρχονται εις γάμο κοινωνία, και γενικώς είναι προσωπικές διαδρομές όλα αυτά. Ελπίζουμε να κάνετε όλες αυτές τις διαδρομές, γιατί είναι προσωπικές, με ασφάλεια, φορώντας το κράνος ή τη ζώνη, ναι, ασφαλείας, και πάντοτε χωρίς να έχετε καταναλώσει αλκοόλ, αφού έχετε δεσμευτεί ότι θα ακολουθείτε τα όρια ταχύτητας.
0: Πραγματικά το πήγες σε άλλο γαλαξία.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε τώρα σε ένα γαλαξία,
0: ναι,
1: που αφορά το μέλλον των παιδιών, που αφορά αφενός τους θεσμούς και τη συνέχεια, αλλά επειδή μπαίνουμε σε, πώς να το πω, σε φάση πανελληνίων εξετάσεων, σε φάση που οι υποψήφοι από τα τεχνικά λύκεια, από τα γενικά λύκεια, από όλες τις σχολές θα προσπαθήσουν να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή να μπουν σε κάποια τεχνική σχολή, αποφασίσαμε να συνομιλήσουμε με την Σιβητανίδιο. Η Σιβητανίδιος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, μπορεί να το ξέρετε, μπορεί να μην το ξέρετε, είναι ένα ίδρυμα που συμπλήρωσε 100 χρόνια συνεχούς λειτουργίας στην Ελλάδα, και έχουμε την χαρά να συνομιλούμε με τον Γενικό Διευθυντή της Σιβητανιδίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Γούλα. Καλημέρα, κύριε Γούλα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κυρία Δρούτσα, καλημέρα κύριε Πολάτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς για την αποδοχή της. Θέλουμε να...
2: Απλώς να διορθώσω κάτι.
1: Ήμουν σίγουρος ότι κάτι θα έχω πει λάθος.
2: Θα συμπληρώσει του χρόνου 100 χρονιά συνεχούς προσφοράς στην κοινωνία μας, στην πατρίδα μας, έτσι, και ετοιμαζόμαστε να το γιορτάσουμε αυτό.
1: Ωραία. Ναι, γιατί πράγματι από ό,τι βλέπω έχει ιδρυθεί το 1917 με τη διαθήκη του Βασιλείου Σιβητανίδου. Η Σιβητανίδιο Σχολή.
2: Το 1927, με τη διαθήκη μάλιστα των αδερφών του Βασιλείου Σιβητανίδη, από τον Ελευθέριο Βενιζέλο μάλιστα. Θεμέλιος λίθος τέθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
1: Ωραία. Ναι. Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στη Σιβητανίδιο?
2: Κοιτάξτε, κύριε Πολάτο, αυτή τη στιγμή η Σιβητανίδιο είναι ένα μεγάλο κάμπους. Ναι. Παραμένει ένα μεγάλο κάμπους που μέσα έχει δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή έχει 4 μεγάλα σχολεία στα οποία φοιτούν περίπου 1.800 μαθητές, μία σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, πρώην ΙΕΚ δηλαδή, μήνυσα ΕΚ, που φοιτούν περίπου 600 καταρτιζόμενοι. Επίσης έχει ένα κέντρο διαβίου μάθησης. Στο κέντρο διαβίου μάθησης, για να το συνδέσω με την προηγούμενη κουβέντα σας, για παράδειγμα, γίνονται συγκεκριμένα προγράμματα. Είχαμε ένα πρόγραμμα που εκπαιδεύαμε τεχνικούς της ΔΔΕ για την ασφάλεια στην εργασία τους. Δηλαδή δεν απευθύνεται η Σιβητανίδιο, δεν αγκαλιάζει μόνο τους μαθητές, οι μαθητές είναι περισσότεροι. Αλλά θέλω να σας πω, αγκαλιάζει ανθρώπους μέχρι τεχνίτες που έχει έλλειψη αγορά, όπως είπατε, αρχιτεχνίτες κλπ.
1: Βλέπουμε ότι και ο ΣΕΒ θέλει να μπει στην στρατόσφαιρα της τεχνικής εκπαίδευσης. Ποια είναι τα επαγγέλματα που βλέπετε ότι έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από τους νέους?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε όλες τις ειδικότητες. Το κάθε σχολείο φυσικά από εμάς έχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις ειδικοτήτων. Αυτή τη στιγμή με τον ΣΕΒ υπάρχει μια συνεργασία μεγάλη και με τα επιμελητήρια της χώρας μας. Τη μεγαλύτερη ζήτηση την έχουν οι ηλεκτρολόγοι, οι μηχανολόγοι, άσεις ειδικότητες, δηλαδή ψυκτική, υδραυλική, έτσι, η πληροφορική. Αυτά είναι κυρίως η αισθητική, έτσι. Αυτές είναι κυρίως οι ειδικότητες, αλλά όλες οι ειδικότητες πια στην εποχή μας έχουν μια αυξημένη ζήτηση. Και πρέπει να πω εδώ για όλους όσους μας ακούν ότι η Σιβητανίδιος είναι, παραμένει ακόμα και σήμερα, η ναυαρχίδα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το μικρό πολυτεχνείο όπως λεγόταν παλιότερα. Όταν έχεις ένα απολυτήριο της Σιβητανιδίου και μια ειδικότητα της Σιβητανιδίου, θεωρείται διαβατήριο για πολλά πράγματα σήμερα.
1: Πώς μπαίνει κάποιος στα λύκεια, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Σιβητανιδίου, με εξετάσεις?
2: Μπαίνει με κλήρωση. Θέλουν πάρα πολλά παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, να έρθουν στη Σιβητανίδιο. Και μάλιστα όχι μόνο από την Αττική και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Οπότε στα λύκεια μας έχουμε, όπως προβλέπετε, γιατί είμαστε εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Παιδείας, όπως προβλέπετε, κλήρωση.
1: Και οι 600 φοιτητές της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επίσης με κλήρωση.
2: Εκεί, επειδή είμαστε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, υπάρχει το ελάχιστο δίδακτρο και κάθε εξάμηνο. Εκεί όχι, μπορούν να μπουν με...
1: Πόσο είναι αυτό το δίδακτρο?
2: Το ελάχιστο δίδακτρο που έχουμε είναι 450 ευρώ. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλές υποτροφίες για τη σχολή μας, για τους μαθητές που έχουν ένα καλό πτυχίο, ένα καλό απολυτήριο από το γυμνάσιο κλπ, έτσι, και από το λύκειο.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, και φυσικά στην ΣΑΕΚ μας υπάρχει...
1: Θεωρείτε ότι θα πρέπει να χρειαστούν να ανοίξουν και άλλες θέσεις για εκπαιδευόμενους, για φοιτητές, για καταρτιζόμενους πέραν των 600? Είναι η ζήτηση για τα μαθήματα στη Σιβητανίδιο πολύ μεγαλύτερη, ή δεν υπάρχει προσφορά από παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν τα τεχνικά επαγγέλματα?
2: Κύριε Μπολάτο, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση.
1: Μάλιστα.
2: Το ζήτημα είναι όμως από την, για μας, να το μεγάλο διακύβευμα, θα έλεγα.
1: Να έχετε ένα υψηλό, το ίδιο υψηλό επίπεδο σπουδών.
2: Και για να έχουμε σε επαγγελματική εκπαίδευση, εκτός από τους καθηγητές μας, οι οποίοι είναι από τους καλύτερους, χρειάζεται, όπως καταλαβαίνετε, να αναβαθμίζουμε συνεχώς τα εργαστήριά μας. Τα εργαστήρια χρειάζονται, εκτός από την ανακαίνησή τους, τον εξοπλισμό τους, τα αναλώσιμα. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε.
1: Κοστίζουν.
2: Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από τη γενική εκπαίδευση. Στη γενική εκπαίδευση ο καθηγητής, θα μου επιτρέψετε να πω, με ένα στυλό ή με έναν υπολογιστή, μπορεί να κάνει το μάθημά του. Δεν είναι το ίδιο στην επαγγελματική εκπαίδευση. Χρειάζεται να κάνουν, εκτός από τη θεωρία τους, και την πρακτική τους οι μαθητές, την πράξη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα κοστοβόρο έργο. Ευτυχώς το Υπουργείο Παιδείας μας στηρίζει, ο Υπουργός Παιδείας μας υποστηρίζει και μας βοηθάει στο έργο μας. Αλλά, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι ένα συνεχές...
1: μια προσπάθεια συνεχούς μετεξέλιξης.
2: Ακριβώς.
1: Και να είσαστε όσο γίνεται συνδεδεμένοι με όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν. Υποθέτω ότι ως νομικό πρόσωπο μπορείτε να δεχτείτε δωρεές, εάν μας ακούει κάποιος συνέλληνας, κάποια συνελληνίδα αυτή τη στιγμή που έχει μεγάλες δυνατότητες οικονομικές και λέει: εγώ θέλω να βοηθήσω τη Σιβητανίδιο για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι νέοι.
2: Βεβαίως, κύριε Πολάτο, αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε πολλούς χορηγούς, υπάρχουν πολλές δωρεές. Χρειαζόμαστε βέβαια να αξιοποιήσουμε πρέπει να αξιοποιηθεί ο κάθε πόρος. Με απόλυτη διαφάνεια, όπως ξέρετε, γιατί υπάρχει ο Αρχιεπίσκοπος μας, ο οποίος είναι ο Μακαριότατος, είναι πρόεδρος του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο η πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου και μία εκ των αντιπρόεδρων του Νομικού Συμβουλίου. Και όλο αυτό γίνεται με απόλυτη καθαρότητα και διαφάνεια, έτσι. Αλλά υπάρχουν ήδη αρκετές μεγάλες εταιρείες και οργανισμοί οι οποίοι βοηθάνε το έργο μας. Το Ίδρυμα Ευγενίδιο, ας πούμε, δίνει μία κάθε χρόνο υποτροφίες
1: Και ελπίζουμε να συνεχιστεί και ελπίζουμε και η Σβητανίδιος να κλείσει και 200 και 300 χρόνια και είμαστε σίγουροι ότι εμείς μπορεί να μην είμαστε εδώ το 2127, αλλά θα είναι άλλοι συνάδελφοι από το Earth News Radio, από την ελληνική δημόσια ραδιοφωνία, και ελπίζουμε οι διαδοχοί σας να μιλήσουν και να μιλήσουν για τα 200 χρόνια της Σβητανιδίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστώ, κύριε Γούλα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Πηγαίνουμε.
0: Πάμε να ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στα γένεια του Μουσείου Θεσσαλονικίων Μετρόπολης. Τον ακούμε.
3: Με την ιστορία που εξάπτει την περιέργεια και εντείνει τη δίψα για γνώση. Γι' αυτό και πιστεύω ότι όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τα ευρήματα που εκτίθενται στις στάσεις του μετρό, θα σπεύσουν τώρα, σεβασμιότατε, να έρθουν να επισκεφθούν αυτό το μουσείο. Να δουν τα δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα που διασώθηκαν, συντηρήθηκαν και παρουσιάζονται τώρα σε αυτό το χώρο. Θα δουν από κοντά τα κατάλοιπα μιας μοναδικής ρωμαϊκής έπαυλης που βρίσκεται πλέον στο περιβάλλον του κτηρίου. Μικρή και μεγάλη μαζί. Το μουσείο έχει ειδικό χώρο απασχόλησης για παιδιά, διευκολύνοντας τους γονείς. Και όλα αυτά, αγαπητέ μου Δήμαρχε, μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλος Μελάς, το οποίο ολοκληρώνεται σύντομα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε εδώ σε λίγες εβδομάδες, να το εγκαινιάσουμε, για να διαμορφώσουμε εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπως είχαμε δεσμευθεί, μία αληθινή αστική αλλά και πολιτιστική όαση για τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της. Ένας περίπατος στη φύση, αλλά και ένα χρήσιμο ταξίδι στη συλλογική μας μνήμη, γιατί όπως είπε και ο Υπουργός, εδώ θα δημιουργηθούν δύο ακόμα μουσεία, το ένα αφιερωμένο στον προσφυγικό ελληνισμό που κατέφυγε εδώ όταν αναγκάστηκε σε δραματικές συνθήκες να αφήσει τις πατρογονικές εστίες του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης. Το δεύτερο μουσείο, το οποίο τιμά την εθνική αντίσταση, σε ένα σημείο, να θυμίσω, φυλακίσεων, βασανιστήριων και εκτελέσεων στα χρόνια της κατοχής.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε και τον Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πάμε τώρα σε αυτό το θέμα με το σκάφος ντρόουν που βρέθηκε στην Λευκάδα Μάκη. Γιατί υπάρχει προβληματισμός και στις ένοπλες δυνάμεις. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας. Βρέθηκε φορτωμένο με εκρηκτικά μέσα στη σπηλιά και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Σπύρο Μπελεγράτη, αντιστράτηγο σε αναποστρατεία. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Δρούτσα, καλημέρα και Ολάτρο.
1: Καλημέρα στρατηγέ.
5: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς μπορείτε να μας κωδικοποιήσετε αν αυτό το ντρόουν είναι ουκρανικό και κυρίως αν μπορείτε με κάποιο τρόπο να πιθανολογήσετε πώς βρέθηκε στη Λευκάδα.
5: Κύριε Πολάτο, σημειώνω την έκφρασή σας να πιθανολογήσουμε. Οι πρώτες εικόνες οι οποίες μας έρχονται ή ήρθαν στο φως της δημοσιότητας παραπέμπτουν σε ένα, όπως ονομάζεται, unmanned surface vehicle, δηλαδή μη επανδρωμένο όχημα θαλάσσης. Δεν γνωρίζουμε την περαιτέρω χρήση του ή πώς και γιατί βρέθηκε στην περιοχή της Λευκάδας. Προτείνω να αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις του κρατικού μηχανισμού

0: κατά κόρον και στην Ουκρανορωσική σύγκρουση ή τουλάχιστον και σε άλλες περιπτώσεις οι οποίες αφορούν πλήγματα θαλασσίων στόχων. Αναφέρομαι σε πλήγματα τα οποία δέχθηκε ο Ρώσικος στόλος στην Μαύρη Θάλασσα, στον Εύξηνο Πρώτο και όχι μόνο.
1: Πάντως, για να υπάρχουν και αυτά τα εκρηκτικά, σίγουρα από τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε, όπως είπατε και εσείς, ήταν ότι προοριζόταν όμως για επιθετική χρήση.
0: Επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να αναμένουμε τις επίσημες αρχές. Η χρήση τέτοιων μη επανδρομένων συστημάτων στον θαλάσσιο χώρο επικεντρώνεται σε αυτό που μόλις είπατε, στα πλήγματα ενδεχομένως κάποιων μαλακών στόχων, δηλαδή πετρελοφόρων σκαφών τα οποία δεν έχουν ικανότητα άμυνας, ή και μεγαλύτερων σκαφών του ναυτικού οπουδήποτε βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο. Συνήθως αυτά προωθούνται προς τον στόχο τους με τη χρήση κάμερας, αλλά και ειδικότερα μέσω δορυφορικών επικοινωνιών, με τηλεχειρισμό δηλαδή από μακριά, γι' αυτό ονομάζονται και μη επανδρομένα, και αποτελούν ή αποτέλεσαν απειλή για τις θαλάσσιες δυνάμεις της Ρωσίας στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου, δηλαδή αυτές που απαριθμούν ή εντάσσονται στον στόλο της Μαύρης Θάλασσας του ρωσικού παράγοντα.
2: Είναι η Ουκρανία πίσω από αυτό το ντρόουν που φαίνεται να είναι το μαγκούρα και εκμεταλλεύεται, εκμεταλλεύεται το Κίεβο κρυψώνες σε όλη τη Μεσόγειο για να χτυπήσει, να πλήξει ρωσικούς στόχους με το που βρει την ευκαιρία?
0: Κύριε Πολάτο, πράγματι αυτό που βλέπουμε είναι συγγενές ή τουλάχιστον πλησιάζει προς τον λεγόμενο Μαγκούρα 3, αλλά δεν γνωρίζουμε την περαιτέρω διαδικασία χρήσης του ή τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε το τι ακριβώς υπάρχει μέσα στο εσωτερικό του, αν υπάρχουν πράγματι εκρηκτικά ή τουλάχιστον αν χρησιμοποιήθηκε για αναγνώριση ή για άλλους σκοπούς στην περιοχή την οποία βρέθηκε, ή τουλάχιστον βρέθηκε κατά τύχη από επιχειρήσεις κάποιων παραγόντων που δρούν στην ευρύτερη περιοχή. Υπενθυμίζουμε βέβαια, αυτό που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, ότι προσπάθησε ο Ουκρανικός παράγων να πλήξει στόχους και στην Μεσόγειο θάλασσα ευρύτερα, αυτό που ονομάζεται σκιώδη στόλος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και διακινεί γκρίζο ή μαύρο χρυσό χωρίς να φαίνεται ανά το διεθνές στερέωμα, δηλαδή χρησιμοποιώντας και τη Μεσόγειο θάλασσα.
2: Αυτό μπορεί να μεταφέρθηκε μέχρι την Λευκάδα από κάποιο άλλο πλοίο, από κάποιο εμπορικό στρατηγέ?
0: Τα σκάφη αυτά, εάν και εφόσον βρέθηκαν εκεί με κάποιο τρόπο, εικάζεται ή τουλάχιστον εκτιμάται ότι βρέθηκαν στα διεθνή ύδατα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν μπορούμε εκεί να κάνουμε κάποιους ελέγχους στο διεθνές περιβάλλον, και μάλιστα σε σκάφη τα οποία είναι του εμπορικού ναυτικού και ενδεχομένως να χρησιμοποίησαν και τέτοιες μεθόδους τις οποίες αναφέρεστε. Πάντως, στο παρελθόν έχει δει το φως της δημοσιότητας και κάποιες τέτοιες επιχειρήσεις ή προσπάθειες της Ουκρανίας να πλήξει στόχους, ρωσικούς στόχους στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας και κάποια ανάλογα μέσα.
2: Πρέπει να αλλάξουν πολλά, πρέπει να αλλάξουν τα πάντα για να είναι αυτό, θέλω να πω, ένα τεστ, μια προειδοποίηση για το πόσο ευάλωτες είναι οι άμυνες ακόμη και χωρών όπως η Ελλάδα σε αυτά τα μη πανδρομένα σκάφη.
0: Έχουν αλλάξει και αλλάζουν ταχύτατα, κύριε Πολάτο, και το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως και με εσάς, ανάλογες έγκριτες εκπομπές της ΕΡΤ, στον αέρα δηλαδή. Ήδη έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν για αυτό που ονομάζεται ομονομάζεται επανάσταση στις στρατιωτικές υποθέσεις, revolution of military affairs, δηλαδή ενσωμάτωση κάποιων lessons learned, διδαγμάτων δηλαδή του Ουκρανο-Ρωσικού πολέμου, των διεξαγωμένων πολεμικών συγκρούσεων με τεχνολογία αιχμής, με χρήση τεχνολογίας αιχμής, αυτή τη στιγμή για την οποία μιλάμε. Αυτό γίνεται και από τις δικές μας ενόπλες δυνάμεις. Ξεκινήσαμε ταχύτατα μετά την Ουκρανο-Ρωσική σύγκρουση και ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματα που τουλάχιστον επιβεβαιώνονται και μέσα από την ατζέντα του 2030, την οποία έχει ενσωματώσει τέτοιες τεχνολογίες.

0: τεχνολογίες αιχμής ή ενσωματώνει ή αφομοιώνει τέτοιες τεχνολογίες αιχμής. Και η δική μας πλευρά, το Υπουργείο Άμυνας, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, οι δικές μας ενόπλες δυνάμεις.
1: Μάλιστα. Στρατηγέ, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την άμεση ανάλυση για το τι είναι και για το τι κρύβεται πίσω από το μη επανδρομένο θαλάσσιο όχημα στην Λευκάδα, για αυτό το drone, όπως το λέγαμε.
0: Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, κύριε Πολάτο, ότι υπάρχουν μέσα αποτροπής και δυνατότητες αποτροπής. Αν και είναι εξαιρετικά δύσκολη η αντιμετώπιση του, υπάρχουν και μέσα αποτροπής.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπελεγράτη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βερτσάφη. Και εγώ, κύριε
1: Πολάτο. Κύριος Σπύρος Μπελεγράτης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, και τον ευχαριστούμε πολύ. Ο Πέτρος, σκεφτείτε, μας γράφει. Το ντρόουν μεταφέρθηκε στο Αιγαίο και το αμόλυσαν. Καθαρά ουκρανικό, ορίστε η προπαγάνδα σας. Όχι, δεν είναι προπαγάνδα. Είναι οι πληροφορίες με βάση αυτό το οποίο βλέπουμε. Μπορεί να αποδειχθεί αναλυθές, αλλά είναι κάτι το οποίο φαίνεται. Δεν έχουμε το αλάθητο του Πάπα. Φαίνεται όμως ότι προσομοιάζει με ουκρανικό τύπου θαλάσσιο μη επανδρομένο όχημα. Αυτό είναι όλο. Αν δεν είναι αυτό, πράγματι όταν θα έχουμε κάποιες επίσημες ανακοινώσεις θα το δούμε. Αλλά ούφο δεν είναι.
2: Σίγουρα.

0: Μάικη, ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα για το δελτίο ειδήσεων στις 12, αφού ακούσετε το Billie Jean και αφού ανανεώσουμε το ραντεβού μας, το ραδιοφωνικό ραντεβού μας με όλες τις ακροάτριες, όλους τους ακροατές του
0: έρθει. Και όλους τους εξωγήινους.
1: 105,8.
0: Λοιπόν, για αύριο, Κυριακή, λίγο μετά την εκκλησία, θα είμαστε εδώ, θα είστε κι εσείς, θα τα πούμε, είναι και η γιορτή της μητέρας, μην το ξεχνάς εσύ, Μάκη μου, μπερδεύεσαι.
1: Είναι και... δυνατόν, ποτέ δεν το ξεχνάμε. Λοιπόν. Από Παναγιώτα Χρονοπούλου, Αθηνά Σαλούστρου, Μαρία Κόντου, Γιώργο Τζολάκη,
0: Μάκη Πολάτου
1: και Ντόνα Δρούτσα.
0: Λοιπόν, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου,
1: μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια. Και έρχεται και ο Δημήτρης Πετρόπουλος, μην το ξεχνάς.
1: Συνεχίστε να κάνετε πετάλι.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δατακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
3: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. Morte.com.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 9 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρο Σερέτη. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με θέμα ισχυρή Ελλάδα διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη το 6ο προσυνέδριο του κόμματος Νέας Δημοκρατίας παρουσία του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για την επέκταση του μετρό και την υλοποίηση του flyover. Εν αναμονή της απάντησης Τεχεράνης για συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες. Θα περιμένουμε μέχρι σήμερα την απάντηση, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έφραστη η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Χωρίς βαρύ οπλισμό, η στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα για την νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας. Το μήνυμα του Πρόεδρου Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ. Έρευνες για την προέλευση του θαλάσσιου ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές, ελεγχόμενη έκρηξη στον αστακό από ειδικούς πυροτεχνουργούς στα εκρηκτικά που έφερε το σκάφος. Στις φυλακές Κορυδαλλού, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, μεταφέρθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπως και η σύζυγός του. Τοπικές βροχές στα βόρεια σήμερα, 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Παρουσία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη το 6ο προσυνέδριο του κόμματος με θέμα ισχυρή Ελλάδα με την συμμετοχή υπουργών αλλά και των βουλευτών των περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της Κεντρικής Διοίκησης του κόμματος και της ΣΟΝΕΔ. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός έκανε τα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικίων Μητρόπολης, όπου εκτίθενται όλα τα πολύτιμα αρχαία ιδρύματα που βρέθηκαν κατά την κατασκευή του μετρό της πόλης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Μίλτος Σακελάρης.
7: Πρώτο σταθμό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Εδώ εκτίθενται από σήμερα τα ευρήματα από το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για τη συμβολή της Υπουργού Πολιτισμού της Λίνας Μενδώνη για τη διάσωση των αρχαιοτήτων και για τη δημιουργία του συγκεκριμένου μουσείου εδώ στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά. Παράλληλα, τόνισε πως δέσμευση της κυβέρνησης είναι να συνεχιστούν όλα τα μικρά και τα μεγάλα έργα εδώ στην συμπρωτεύουσα από το flyover, το οποίο θα λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα, την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης με νέες μελέτες οι οποίες ξεκινούν, μια σταθερή δέσμευση προσωπική του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως επίσης και την ανακαίνιση και τη δημιουργία νέων σχολείων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, σχολεία τα οποία είχε επισκεφθεί πριν από λίγο διάστημα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος...
6: Λοιπόν, στο σημείο αυτό να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά στην τελετή των εγγενείων του Μουσείου της Θεσσαλονίκης.
8: Δημιουργούμε λοιπόν ένα μοναδικό πυρήνα πολιτισμού και αναψυχής εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και ένα πόλο έλξης επισκεπτών, και φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Τα λέω όλα αυτά σεβασμιότατε γιατί η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης μετατρέπεται από τον φτωχό συγγενή της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης σε ένα τόπο με δυναμική ανάπτυξη. Είναι δηλαδή μια απόφαση αυτή της κυβέρνησης με σαφή κοινωνική στόχευση. Μίλησε ο σεβασμιότατος για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων. Η δέσμευση όμως της κυβέρνησης να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στα δυτικά και στα βορειοδυτικά είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί προσωπική μου δέσμευση. Όπως αποτέλεσε προσωπική μου δέσμευση, κύριε Δήμαρχη, η ολοκλήρωση του flyover, το οποίο θα λύσει οριστικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης και το οποίο βλέπετε και αυτό να προχωρά με πολύ γρήγορα βήματα, όπως αποτέλεσε προσωπική μας δέσμευση της κυβέρνησης η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της ευρύτερης περιοχής. 11 από τα νέα σχολεία τα οποία ετοιμάζονται είναι στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. 2 μάλιστα έχουν ενταχθεί στα ονάσια σχολεία, όπως αποτέλεσε προσωπική μας δέσμευση η υποστήριξη της μεγάλης δωρεάς την οποία κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει μέσα στους πρώτους 3 μήνες του 2027, εδώ λίγο πιο πάνω από αυτόν τον όμορφο χώρο, το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο στα Βαλκάνια.
6: Λοιπόν, σε λίγο αναμένουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού στο 6ο προσυνέδριο του κόμματος, όπου θα συνδεθούμε και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, και φυσικά μετά θα συνδεθούμε και με τον Μίλτο Σακελάρη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τη χώρα ή την εταιρεία κατασκευής, αλλά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα του θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνικοί του πολεμικού ναυτικού. Πάμε όμως στον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει περισσότερα για το ρεπορτάζ αυτό. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Δηλαδή, αυτό που ψάχνουν όλοι, τι ήταν αυτό, ποιος το κατασκεύασε, από πού μπορεί να προήλθε. Και να τι ερευνούν οι πυροτεχνούργοι.
9: Να πω δηλαδή καταρχάς ότι η συγκεκριμένη υπόθεση που από χθες έχει ανατεθεί στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, βάσει μόνο από την διαχείριση και προς τον έλεγχο, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατά πιστά στόματα έχουν διαβαθμίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση γενικά ως άκρος απορρική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο χειροί των πληροφοριών. Από αυτά τα οποία όμως έχουμε καταφέρει να μάθουμε, μιας και το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος έχει βρεθεί από χθες σε επίκεντρο σωρίας ελέγχων, θα λέγαμε, από τεχνικό προσωπικό, ιδιαίτερα του πολεμικού ναυτικού, φαίνεται ότι η τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί προσομοιάζει με αντίστοιχο σκάφος ουκρανικής κατασκευής τύπου Μαγκούρα, και αυτό το λέμε από το τουλάχιστον ως προς το εξωτερικό του περίγραμμα. Διότι τα συστήματα που χρησιμοποιούν, όπως είναι δορυφορικά συστήματα, όπως είναι αισθητήρες, μέχρι ώρας τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν έχει γίνει κατορθωτό να τακτοποιηθούν με αντίστοιχα ουκρανικά. Τουλάχιστον έτσι μας λένε. Να πω πάντως ότι ο συγκεκριμένος τύπος μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, εμφανίζεται να μπορεί να διανύσει απόσταση έως και 800 χιλιόμετρα. Μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μέχρι 80 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ διαθέτει αυτονομία 60 ωρών ως προς τις επιχειρήσεις. Επίσης αυτό το οποίο φαίνεται να απασχολεί πλέον είναι εάν και κατά πόσο αυτό το σκάφος επρόκειται να χρησιμοποιηθεί για εκκλησιακούς λόγους, μιας και έχουν ακουστεί διάφορα σενάρια και αυτά τα σενάρια εξετάζονται από τις ελληνικές αρμόδιες αρχές, αν επρόκειται να χρησιμοποιηθεί για να γίνει κάποιο χτύπημα κατά πλοίου του λεγόμενου σκιώδους στόλου, μιας και είχε βρεθεί επάνω του εκκλησικά. Ρωτήσαμε το κυφηγερθά να μας πούν το πόσο ήταν τα ακριτικά, ποια ήταν η ποσότητα. Από ό,τι μας είπαν ότι τα ακριτικά αυτά καταρχάς να πω ότι έχουν καταστραφεί.
6: Έχει γίνει η έκρηξη, η ελεγχόμενη έκρηξη των αστικών, ναι. Θα μας τα πει αναλυτικά και σε λίγο η Αθανασία Σταμοπούλου. Ναι.
9: Μας είπαν όμως ότι το τελευταίο πράγμα που κάνει κάποιος όταν βρει ακριτικά σε ένα μέρος είναι να τον ανταζυγίσει. Πάντως εκτιμούμε, οι εκτιμήσεις είναι ότι ήταν από 60 μέχρι 100 κιλά περίπου η εφικτή ύλη, με ότι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα μας έλεγαν ότι από τύχη δεν είχαμε και κάποια έκρηξη μέχρι τουλάχιστον να έρθει εδώ στην Αττική το συγκεκριμένο σκάφος, και αυτό διότι όταν το βρήκαν οι ψαράδες όπως περιεργάστηκαν, άνοιξαν καπάκια.
6: Και μάλιστα επειδή με τον έναν μίλησε και η Αθανασία Σταμοπούλου, ένας από αυτούς είπε ότι είχε τρεις αισθητήρες και δύο ήταν σπασμένοι όταν το εντόπισαν, κάτι που δείχνει ότι πιθανότητα προσέκρουσε και έχασε τον προσανατολισμό του.
9: Αυτό είναι ένα από τα σενάρια που επίσης εξετάζεται ευρυδίκη. Οι αισθητήρες αυτοί, οι τρεις που φαίνονται εξέχουν κιόλας, ήταν αυτοί που ενθουσιάζουν, δίνουν την εντολή στον πυροκροτητή προκειμένου να εκραγούν τα εκρηκτικά. Μια έκρηξη θα μπορούσε να γίνει από μακριά.
6: Ακριβώς.
9: Είπα προηγουμένως ότι αποτύχει ή αν θέλεις από κάποιου είδους πρόνοια δεν είχαμε θύματα, ήταν και το γεγονός ότι θα μπορούσαν αυτοί οι οποίοι είχαν και τηλεχειρίζονταν το συγκεκριμένο σκάφος να προκαλέσουν τεχνική έκρηξη προκειμένου να μην πέσει στα χέρια κανενός. Δηλαδή να εξαφανιστούν τα ίγνη τους.
6: Ναι.
9: Υπόθηκε αυτό το σενάριο και μας μεταφέρθηκε μεταξύ πολλών άλλων. Τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο σκάφος, βεβαίως το περιεργάζονται τεχνικοί. Μάλιστα έχει πέσει και η ιδέα, η δυνατότητα να αντιγραφούν κάποια συστήματα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
6: Έχει τεθεί και αυτό κατά πόσο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να αντιγραφεί. Ναι.
9: Θα μπορούσε, αλλά αυτό είχαν το κάνει το κράτος, από ό,τι μας έλεγαν, κάποια κρατική βιομηχανία. Δεν θα το κάνει κανένας, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Βεβίκη, διότι σε μια τέτοια περίπτωση, όποια βιομηχανία το έπαιρνε, καταρχάς οι υπόλοιπες δεν θα είχαν δυσαρέσκεια, διότι θα έδιναν ένα τεράστιο προβάδισμα, θα λέγαμε, τεχνολογικό συγκεκριμένη βιομηχανία, μιας και τα συστήματα που έχουν βρεθεί και χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος ήταν τεχνολογία εθνής, τελευταίας τεχνολογίας, πληροφορικά συστήματα, αισθητήρες, ακόμα και ο τρόπος που είχαν δέσει τα εκρηκτικά.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, Διονύση, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα συνδεθούμε όμως με τη Θεσσαλονίκη. Βλέπω στο βήμα τον Πρωθυπουργό, έχει ξεκινήσει την ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
10: Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την θερμή υποδοχή στον τελευταίο σταθμό πριν από το 16ο συνέδριό μας το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Σταθμό που δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τη Θεσσαλονίκη μας. Την πόλη που συμβολίζει τη δύναμη της πατρίδας μας να αντιστέκεται στα δύσκολα και να προχωρά με μεγαλύτερη ορμή. Γι' αυτό άλλωστε και σήμερα γίνεται η αφετηρία της νέας μας προσπάθειας για την ισχυρή Ελλάδα του 2030. Τυχαίως όμως δεν είναι και ο χρόνος που επιλέξαμε, κύριε Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, αγαπητέ Θόδωρε, για να κάνουμε το έκτο μας προσυνέδριο με θέμα την ισχυρή Ελλάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πραγματοποιείται σήμερα 9 Μαΐου την ημέρα της Ευρώπης, σε μία ακόμα σύμπτωση που δηλώνει ότι η παράταξη την οποία ίδρυσε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην Ήπειρό μας. Στην πρώτη γραμμή για την κοινή μας άμυνα, τη στρατηγική αυτονομία. Στην πρώτη γραμμή για μια ενιαία ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική με βάση τις δικές μας ελληνικές εθνικές θέσεις. Στην πρώτη γραμμή για δράσεις που ήδη καθιστούν την πατρίδα μας ενεργειακό κέντρο διεθνούς ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας. Και ιδίως εδώ στο Βορρά, το ξέρετε καλά φίλες και φίλοι, περίσσευαν τα λόγια και οι ανέξοδες υποσχέσεις. Έτσι σήμερα θα μιλήσω σύντομα και χωρίς να σας κουράσω, με πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα. Χειροπιαστά αποτελέσματα και πράξεις που έχουν ξεχωριστή σημασία, διότι όπως είπαν και οι προλέσσες υπουργοί, σήμερα ζούμε μια συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητες. Δεδομένα τα οποία αναβαθμίζουν το ρόλο της άμυνας, της διπλωματίας, της ενεργειακής μας πολιτικής. Γιατί αυτά τα τρία πεδία, άμυνα, εξωτερική πολιτική, ενέργεια, γίνονται σήμερα σε αυτό τον ρευστό και μεταβαλλόμενο κόσμο υπαρξιακές, επαναλαμβάνω, υπαρξιακές αναγκαιότητες για κάθε χώρα. Σε μια τέτοια λοιπόν πραγματικότητα που θυμίζει κινούμενη άμμο, η Ελλάδα θωρακίζεται όσο ποτέ αμυντικά, προωθείται γεωπολιτικά και αναπτύσσεται οικονομικά και προοδεύει κοινωνικά. Και αν έπρεπε να συνοψίσω τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία ακούστηκαν ως τώρα, θα έλεγα ότι ο τόπος βαδίζει με σιγουριά μπροστά, υπηρετώντας ένα συνεκτικό όραμα που στηρίζεται σε 5 ακλόνητους πυλώνες. Πρώτον, στο ιερό καθήκον κάθε κυβέρνησης που είναι η εθνική άμυνα. Και ειδικά εσείς οι Μακεδόνες, ξέρετε καλά πως ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός? Τα μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Τα αναβαθμισμένα F-16.
6: Είχαμε συνδεθεί με την Θεσσαλονίκη, από όπου ακούσαμε την έναρξη της ομιλίας του Κυριακού Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αναφέρθηκε στη νέα προσπάθεια για μια ισχυρή Ελλάδα του 2030. Αναφέρθηκε σε τρεις πυλώνες: την άμυνα, στην εξωτερική πολιτική και την ενέργεια, που σήμερα αποτελούν υπαρξιακές αναγκαιότητες για κάθε χώρα σε μια συγκυρία γεγονότων γεμάτης αβεβαιότητα. Λοιπόν, για να επανέλθουμε τώρα πάλι στο θέμα που είχαμε ξεκινήσει προηγουμένως, με το αναφέρουμε στο θαλάσσιο ντρόουν, και να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίλη.
6: Για να δούμε και τα δικά σου τα στοιχεία, το δικό σου ρεπορτάζ πάνω στο θέμα, τι έχουμε μέχρι στιγμής.
11: Λοιπόν, είναι προφανές να πούμε πρώτα απ' όλα ότι έχει προκληθεί εύλογη ανησυχία μετά τον εντοπισμό αυτού του θαλάσσιου σκάφου ντρόουν στην Λευκάδα. Αυτό που προέχει είναι να διαπιστωθεί από τις αρχές η προέλευση του ντρόουν, αλλά και το πώς βρέθηκε σε αυτό το νησί του Ιωνίου, μάλιστα μέσα σε μια σπηλιά, δηλαδή ουσιαστικά στις ακτές της Λευκάδας. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, και αυτό επίσης που γνωρίζουμε είναι ότι το Κίεβο εδώ και αρκετούς μήνες επιχειρεί, και με αρκετά μεγάλη επιτυχία θα σου έλεγα, να μεταφέρει αυτή την παγωμένη σύγκρουση στα υπηρετικά, να τη μεταφέρει από εκεί με μια μορφή υβριδικού πολέμου στην Μεσόγειο. Οι Ουκρανοί στοχεύουν εδώ και αρκετό καιρό πλοία του αποκαλούμενου ρωσικού σκιώδους στόλου. Μιλάμε για παλαιά δεξαμενόπλια τα οποία ουσιαστικά μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο στο εξωτερικό. Τώρα είναι μια περίπλοκη υπόθεση αυτή. Άλλες φορές υπόκειται σε κυρώσεις, άλλες φορές έχει να κάνει με τρίτα κράτη που δεν ανήκουν στην κατηγορία των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι Ουκρανοί με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν αρκετά μεγάλες ζημιές στην ρωσική οικονομία, αλλά δημιουργούν και ένα περιβάλλον ανασφάλειας στη θάλασσα, το οποίο έχει πολλές και πολυεπίπεδες επιπτώσεις που αφορούν μεταξύ άλλων όλη την Μεσόγειο. Άρα όλες τις χώρες που λίγο πολύ έχουν συμφέροντα στην ελεύθερη ναυσιπλοεία και
6: στην μεταξύ. Να σου ζητήσω συγγνώμη, γιατί πρέπει να επιστρέψουμε πάλι στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
10: Αγοράσαμε από το εξωτερικό. Θέλουμε να αναπτύξουμε επιτέλους ισχυρή εγχώρια αμυντική βιομηχανία με τις ελληνικές εταιρείες να μπορούν να αναλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% από κάθε μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Και βέβαια να στηρίξουμε αυτό το καινοτόμο οικοσύστημα νέων εταιριών, οι οποίες αυτή τη στιγμή έρχονται και δίνουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας είναι κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Κι όμως είναι αυτό το οποίο μας επιτρέπει να μπορούμε να κατασκευάζουμε εμείς οι ίδιοι υπερσύγχρονα συστήματα, όπως το αντιδρόν σύστημα Κένταυρος, το οποίο δοκιμάστηκε ήδη επιχειρησιακά στην Ερυθρά Θάλασσα και το οποίο μπορώ να σας πω ήδη ότι αποτελεί αντικείμενο μεγάλου ενδιαφέροντος από πολλές χώρες στο εξωτερικό, διότι είναι καινοτόμο, αποτελεσματικό και δοκιμασμένο σε πραγματικές συνθήκες μάχης. Αλλά βέβαια, φίλες και φίλοι νεοδημοκράτες και νομοκράτες, κανένα οπλικό σύστημα, όσο σύγχρονο και αν είναι, μεγάλο ή μικρό, δεν έχει αξία χωρίς τις γυναίκες και τους άντρες των ενόπλων δυνάμεων, τους ενστόλους μας, για τους οποίους παρακαλώ να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα. Γιατί εμείς και η κυβέρνηση είπαμε ναι, πρέπει να τους δώσουμε αυξήσεις και το δώσαμε. Πρέπει να φτιάξουμε ένα στεγαστικό πρόγραμμα για να μπορούν να έχουν κατοικία ποιοτική. Πρέπει να δρομολογήσουμε ένα δικαιότερο βαθμολόγιο και σύστημα μεταθέσεων. Και τα κάναμε όλα αυτά. Είναι πρωτοβουλίες που σίγουρα μπορεί να πει κανείς ότι δεν αρκούν. Όμως δηλώνουν την διάθεση αυτής της κυβέρνησης να τιμήσουν όσους φορούν το εθνόσημο με βάση τις αντοχές της εθνικής οικονομίας. Και την προσπάθειά μας τέλος πλαισιώνει και μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Από τη μία πλευρά, η αξιοποίηση της σημαντικής ακίνητης περιουσίας που προκύπτει από την κατάργηση ανεκμετάλλευτων εγκαταστάσεων. Ανοίγω μια παρένθεση. Βρέθηκα πριν από λίγο στο πάρκο Παύλου Μελά, ένα στρατόπεδο το οποίο μετατρέπεται σε πνεύμονα πρασίνου και πολιτισμού για ολόκληρη η Δυτική Θεσσαλονίκη από αυτήν την κυβέρνηση, από αυτούς τους υπουργούς, με ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση. Και αντίστοιχες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουμε σε όλη τη χώρα, αλλά θέλω να κάνω και μια ξεχωριστή μνήμα. Το είπε και ο υπουργός στο νέο μοντέλο θητείας, το οποίο αναβαθμίζει ουσιαστικά την εκπαίδευση, σταματάει πια να είναι μια αγκαρία και χαίρομαι νέοι, γιατί με αυτή την κυβέρνηση θα υποδεχθούμε και τις πρώτες εθελόντριες γυναίκες πια στο στράτευμα, για να δώσουμε πια στα νέα παιδιά, στους στρατεύσιμούς μας που αποτελούν τη βάση μιας οργανωμένης εφεδρείας, πραγματικά εφόδια και δυνατότητες τα οποία θα τους είναι χρήσιμα όχι μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις αλλά σε ό,τι κάνουν στη ζωή τους στη συνέχεια. Η άλλη όψη όμως, φίλες και φίλοι της εθνικής μας ασπίδας, είναι η εξωτερική μας πολιτική. Αυτή που πριν απ' όλα εμπεδώνει την ειρήνη και το δίκαιο στην περιοχή. Το είπε ο Υπουργός Εξωτερικών πολύ σωστά, σκοπός μας και τον έχουμε πετύχει, είναι να αποκαταστήσουμε μια λειτουργική σχέση με τους γειτονές μας, με την Τουρκία. Αυτή η πολιτική έχει έμπρακτα αποτελέσματα. Λιγότερες παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας, μικρότερες μεταναστευτικές ροές, θα επανέλθω στο θέμα αυτό στη συνέχεια, αλλά και περισσότερους επισκέπτες από την Τουρκία που ενισχύουν τις τοπικές αγορές των νησιών μας. Είναι χειροπιαστά στοιχεία που απαντούν και στις υποκριτικές φωνές όσων αμφισβητούν την επιλογή των ήρεμων νερών. Θέλω να τους επαναλάβω κάτι απλό. Ήρεμα νερά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν νερά ελεύθερα, νερά στα οποία κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά. Τα χρώματα δηλαδή της σημαίας μας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Και με αυτή την πολιτική άλλωστε, από το 2019 η Ελλάδα μεγαλώνει. Και θυμηθείτε λίγο όλα αυτά τα οποία κάναμε στην εξωτερική μας πολιτική τα τελευταία 6,5 χρόνια. Επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα στο Ιόνιο. Οριοθετήσαμε αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Δημιουργήσαμε περιβαλλοντικά πάρκα στις Κυκλάδες και στο Ιόνιο. Ενώ, το είπε και ο Υπουργός, έχει ξεχωριστή σημασία. Με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό αποτυπώσαμε για πρώτη φορά, όχι σε οποιοδήποτε χάρτη, αλλά ως ευρωπαϊκό, προσέξτε, ευρωπαϊκό κεκτημένο, τα απότατα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Θυμίζω επίσης στρατηγικές συμφωνίες της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Γαλλία, τη σταθερή συνεργασία μας με το Ισραήλ, παράλληλα όμως, με γέφυρες προς τα κράτη του κόλπου. Η Ελλάδα σήμερα, και σας διαβεβαιώνω γι' αυτό, θεωρείται από τις πιο αξιόπιστες, αν όχι πιο αξιόπιστη ευρωπαϊκή χώρα, γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του κόλπου που παίζουν ξεχωριστή σημασία και έχουν πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη, την οποία θέτουμε προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Όλα αυτά ήταν επιτυχίες της εξωτερικής μας πολιτικής τα τελευταία 6,5 χρόνια. Εμείς είμαστε αυτοί που αποκαταστήσαμε λειτουργικούς διάβλους με τη Λιβύη. Εμείς είμαστε αυτοί που δίνουμε απάντηση σε όσους μας αμφισβητούν, ξεκινώντας διαπραγματεύσεις για οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη, τον φυσικό μας γείτονα. Και με συνεργασία μαζί τους, ώστε να περιορίσουμε τις μεταναστευτικές μετακινήσεις από την Αφρική. Αυτές είναι πραγματικές επιτυχίες της εξωτερικής μας πολιτικής. Αλλά θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα, ανοίγοντας μια παρένθεση. Το είπε ο Απόστολος. Όλα αυτά οι συμφωνίες αποτυπώνονται στα χαρτιά, είναι πραγματική αναβάθμιση και κεκτημένα της χώρας μας. Υπάρχει όμως και κάτι άειλο, το οποίο όμως έχει εξίσου αν όχι μεγαλύτερη σημασία. Και είναι η εικόνα της αξιοπιστίας την οποία εκπέμπει η χώρα μας κάθε φορά που κινείται στο εξωτερικό. Δεν είμαστε πια μια χώρα μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Είμαστε μια χώρα ισχυρή, αξιόπιστη, μοντέλο, υπόδειγμα σε πολλές από τις πολιτικές μας. Και όλο αυτό ενισχύει συνολικά το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας μας. Κάνει τη δουλειά σας, διαβεβαίωνο, του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργείου Εξωτερικών πολύ ευκολότερο. Έρχομαι τώρα στον τρίτο πυλώνα της ισχυρής Ελλάδος, που είναι αλληλένδετος και με την αποτρεπτική μας ικανότητα, αλλά και με το διπλωματικό μας εκτόπισμα. Στο μεταναστευτικό και στη φύλαξη των συνόρων μας, όπου εδώ και 7 χρόνια ο στόχος μας ήταν και είναι διτός. Να μειωθούν οι ροές, να αυξηθούν οι επιστροφές. Και τα στοιχεία μαρτυρούν ότι αυτές οι επιλογές δικαιώνονται. Το 2025, προσέξτε, συνολικά οι παράνομες αφίξεις στη χώρα μας ήταν κατά 21% λιγότερες. Από την Τουρκία μόνο η μείωση έφτασε το 60%. Στο πρώτο τετράμινο του 2026 έχουμε περαιτέρω μείωση 44%. Και στο ίδιο διάστημα οι επιστροφές αυξήθηκαν κατά 20% και είχαμε και 1,000 ανακλήσεις ασύλου, με το σύνολο των υποθέσεων να επανεξετάζονται προσεκτικά και εξ αρχής. Και σε ένα άλλο μέτωπο τώρα, ένα έργο για το οποίο η παράταξή μας έχει κάθε λόγο να είναι περήφανη. Ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, έφτασε τα 75 χιλιόμετρα με προοπτική να καλύψει όλα τα κρίσιμα, τα πιο δύσκολα τμήματα της ιστοριακής μας γραμμής με την Τουρκία. Όσο για εκείνους που τον αποκάλεσαν σύμβολο διχασμού, τους απαντώ εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Για μας ο φράχτης αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας. Δεν θέλουμε καμία άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας. Και ούτε ζητάμε συγγνώμη όταν επιβάλλουμε τον νόμο. Και αναρωτιέμαι άραγε, εδώ που τα λέμε, να απολογηθούμε σε ποιους? Στους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ζητούσαν, να τα θυμίσουμε και αυτά, να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του έργου. Σε εκείνους, όταν εμείς δίναμε μάχη, το ξέρουν καλά όλοι οι υπουργοί που διατέλεσαν μέλη του ΚΙΣΕΑ, όταν δίναμε μάχες απέναντι σε υβριδικές επιθέσεις και εισβολές αυτά ακριβώς στα σύνορα, κάποιοι ήθελαν να τα ανοίξουμε? Σε όσους διέσυραν τη χώρα, όταν διέσπηραν fake news για δήθεν νεκρές Μαρίες, ένα μόνο θα σας πω: δεν θα σας κάνουμε τη χάρη να γυρίσουμε σε μια περίοδο που οι θάλασσες δεν είχαν σύνορα και στην ξηρά φτιάχνατε μόριες και ειδωμένες. Εμείς θα συνεχίσουμε να εμποδίζουμε όσους εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Δεν θα αφήσουμε τους διακινητές να κάνουν κουμάντο και να αποφασίζουν ποιος θα μπαίνει στον τόπο μας. Η Ελλάδα ποτέ ξανά με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Η Ελλάδα θα προοδεύει. Και επιτρέψτε μου λίγα λόγια, τα είπε πολύ ωραία ο Σταύρος, για την ενεργειακή μας πολιτική, η οποία είναι και ο επόμενος και σημαντικός πυλώνας της ισχυρής Ελλάδος έτσι όπως την οραματιζόμαστε. Η ενέργεια δεν είναι μόνο ένα εμπόρευμα. Σήμερα η ενέργεια περισσότερο παρά ποτέ είναι ένα μέσο οικονομικής και γεωπολιτικής ισχύως. Γυρίστε το χρόνο πίσω, πριν από 7 χρόνια, και δείτε που είμαστε τώρα. Υποδομές αερίου στη Ρεβιθούτα, σαν πρώτος σταθμός στην Αλεξανδρούπολη, το FSRU, διασυνδέσεις με την Αίγυπτο, κάθετος διάδρομος. Είναι έργα τα οποία μετατρέπουν, προσέξτε, και αυτό έχει ξεχωριστή σημασία, την Ελλάδα σε ένα διεθνή ενεργειακό κόμβο. Κάθετος διάδρομος, ένα έργο πολύ μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας, καθιστά την Ελλάδα ουσιαστικά πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για χώρες της Βαλκανικής και φτάνει μέχρι την Ουγγαρία και την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε πόσο ενισχύεται το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα με τέτοιου είδους έργα. Όπως είναι και εξαιρετικά σημαντικό ότι η Νέα Δημοκρατία, μετά την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν ο τελευταίος πρωθυπουργός επί των μερών του οποίου έγιναν ερευνητικές εξορίξεις στην Ελλάδα, πάλι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή επί των αιωρών της οποίας θα γίνουν σε λίγες μήνες οι πρώτες εξορίξεις στο Ιόνιο. Επί της Νέας Δημοκρατίας, Αμερικανική κολοσσή όπως η Exxon και η Chevron βρίσκονται εδώ. Ειδικά η Chevron, με ερευνητικό ενδιαφέρον νοτίως της Κρήτης, με βάση χάρτες που αναγνωρίζουν τα όρια των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, όλα αυτά δεν είναι μόνο κατακτήσεις της οικονομικής μας διπλωματίας. Έχουν ένα αποτύπωμα το οποίο είναι πολύ ευρύτερο. Και μιας και μιλάμε για την ενέργεια, και αξίζει τον κόπο πάντα να γυρνάμε το χρόνο πίσω, που ήμασταν το 2019 και που είμαστε σήμερα, ας θυμίσουμε σε αυτούς που μας ασκούν κριτική για την ενεργειακή μας πολιτική, ότι το 2019 η χώρα δεν παρήγαγε αρκετή ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες. Το λέω με απλά λόγια, εισάγαμε ηλεκτρική ενέργεια. Σήμερα το 20% των αναγκών μας εξάγεται. Είμαστε η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη σε εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί γίνεται αυτό? Το είπε ο Υπουργός Ενέργειας. Αυξήσαμε σημαντικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είμαστε πρωταγωνιστές σήμερα στην Ευρώπη. Και θέλω να ξέρετε, επειδή ακούω μερικές φορές κριτική για τις ανεμογεννήτριες ή για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, κάθε φορά που βλέπετε ένα τέτοιο έργο, να θυμάστε ότι είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αγαπητέ Απόστολε, αυτές που μας επιτρέπουν σήμερα να μειώνουμε τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, να είμαστε εξαγωγικοί. Και όσο αυξάνεται η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με την έρευνα που κάνουμε για να βρούμε δικό μας φυσικό αέριο, καλύπτουμε απόλυτα τις δικές μας ενεργειακές ανάγκες και εφόσον το πετύχουμε θα είναι μια πρωτοφανή εθνική επιτυχία για την πατρίδα μας. Και όλα αυτά έγιναν από αυτή την κυβέρνηση, από αυτούς τους υπουργούς τα τελευταία 7 χρόνια. Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, αυτές οι σφραγίδες αξιοπιστίας και δυναμισμού στο εθνικό μας διαβατήριο δεν προέκυψαν ούτε τυχαία ούτε εύκολα. Τις κατακτήσαμε 7 χρόνια τώρα με σχέδιο και πολύ σκληρή δουλειά, μετασχηματίζοντας την Ελλάδα από ένα μεγάλο ερωτηματικό. Έτσι μας αντιμετώπιζαν το 2019. Τι θα κάνετε εσείς ακριβώς σε αυτή τη χώρα που έχει δοκιμαστεί τόσο πολύ? Από ένα μεγάλο ερωτηματικό έχει μετατραπεί η Ελλάδα για πολλούς στο εξωτερικό σε ένα τεράστιο θαυμαστικό, όπου μας ρωτούν τώρα πώς τα καταφέρατε εσείς και αλλάξατε τόσο πολύ τη χώρα. Και αυτό με οδηγεί στον πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίζονται όλα για τα οποία σας μίλησα, που δεν είναι άλλος από την οικονομία. Ποιος θα επένδυε τα κεφάλαιά του σε μια χώρα που δεν μπορεί να εγγυηθεί τα σύνορά της? Ποια εταιρεία θα δημιουργούσε εδώ στη Θεσσαλονίκη κέντρα καινοτομίας όπως η Pfizer ή η Cisco, αν δεν υπήρχε πολιτική σταθερότητα και ανάπτυξη? Ποιος θα επέλεγε την πατρίδα μας να κάνει τις διακοπές του, αν παρέμενε στην εποχή της αβεβαιότητας και των διαρκών απειλών? Ναι, σήμερα η οικονομία μας αναπτύσσεται με 2% και ξεπερνάμε κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δείχνουμε πρωτοφανή αντοχή όταν ισχυρότατα κράτη δοκιμάζονται από στασιμότητα και ύφεση. Το κράτος δανείζεται πλέον με το χαμηλότερο κόστος από κρατιές οικονομίες. Και μία αναφορά στη νεολαία μας. Ακούστε το αυτό, γιατί έχει ξεχωριστή σημασία. Όταν εμείς μεγαλώναμε, ακούγαμε πάντα τους πολιτικούς να μιλούν για το μεγάλο άγχος, το μεγάλο βάρος του δημοσίου χρέους, αυτό το οποίο θα κληρονομούσαμε στις επόμενες γενιές. Και αναρωτιόμασταν πάντα, μα είναι δυνατόν εμείς, αυτή η γενιά πολιτικών, να κληρονομήσει στις επόμενες γενιές ένα τόσο δυσθεώρατο χρέος? Σήμερα εκπληρώνουμε ένα διαγενειακό συμβόλαιο. Το δημόσιο χρέος στην πατρίδα μας μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία οποιασδήποτε ανεπτυγμένης οικονομίας, ώστε εσείς να μην υποστείτε το ίδιο βάρος το οποίο υπέστη η δικιά μας γενιά. Και αυτή η σιωπηλή παρακαταθήκη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται όλη η οικονομική μας πολιτική. Ναι, ναι, από τη φάση των ελλειμμάτων και της επαιτίας περάσαμε σε εκείνη των πλεονασμάτων και της επενδυτικής βαθμίδας. Ποιος θα το περίμενε? Η Ελλάδα κάποτε πρωταγωνίστρια στα ελλείμματα και στο χρέος. Είμαστε ένα από τα 5 κράτη-μέλη με πλεόνασμα, πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο έφτασε το 5%. Είναι αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο μας επέτρεψε από τις αρχές του χρόνου να επιστρέψουμε 800 εκατομμύρια πίσω στην κοινωνία για να τη στηρίξουμε απέναντι στις διεθνείς ανατιμήσεις. Να δώσουμε 150 ευρώ για κάθε παιδί σε κάθε ελληνική οικογένεια, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει την οικογένεια. Να αυξήσουμε τη μόνιμη ενίσχυση για τους συνταξιούχους. Να κάνουμε πολλές παρεμβάσεις που ωφελούν τους αγρότες μας. Και ναι, μια ακόμα παρακαταθήκη για τη νέα γενιά, την οποία σας βλέπω δυναμικούς όπως πάντα. Πριν από 15 χρόνια, εσείς, η γενιά που τελείωνε τότε το πανεπιστήμιο, ένα μέλημα είχε. Το πώς θα φύγει στο εξωτερικό, με την ανεργία στο 27% και στο 30%. Εμείς παραλάβαμε μια ανεργία στο 18% και σήμερα είναι στο 8%, για να μπορείτε εσείς ακριβώς να έχετε ελπίδα να ζήσετε, να εργαστείτε στην πατρίδα σας και να ελπίζετε βάσιμα ότι θα έχετε μια ζωή καλύτερη από αυτήν την γωνιό σας, με καλύτερους μισθούς, με το κατώτατο μισθό. Να μην κουραστούμε, φίλες και φίλοι, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να το παραλαμβάνουμε, γιατί ξέρετε, τα προσυνέδριά μας και το συνέδριό μας είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμίσουμε όλα αυτά που έχουμε πετύχει. Τι είχαμε πει το 2023, κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ, είναι ήδη στα 920 ευρώ και σας εγγυώμαι ότι θα ξεπεράσουμε το στόχο τον οποίο είχαμε θέσει. Η μέση αμοιβή της πλήρους απασχόλησης υπερβαίνει ήδη τα 1500 ευρώ. Τα φορολογικά βάρη εξακολουθούν και μειώνονται και υψώνουν ένα ανάχωμα απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Πόσοι από εσάς, τα στελέχη της Δημοκρατίας, θυμάστε και παραλαμβάνετε ότι εμείς ήμασταν αυτοί που γυρίσαμε και θα γυρίσουμε κάθε χρόνο ένα ολόκληρο ενίκιο πίσω στους ενοικιαστές για να τους βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο απέναντι στην αύξηση των ενοικίων. Τη στήριξη στις οικογένειες με παιδιά, τα φθηνότερα λιπάσματα στους αγρότες μας. Γιατί ξέρουμε ότι αυτή η ενεργειακή κρίση έχει προκαλέσει μια μεγάλη αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων. Κοιτάξτε, ξέρουμε πολύ καλά ότι η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Και πρώτος, εγώ ξέρω ότι το μέσο νοικοκυριό δοκιμάζεται από την ακρίβεια. Μια ακρίβεια συσσωρευμένη, η οποία επιτείνεται τώρα από τον πόλεμο στο Ιράν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Είναι η πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης, αλλά δεν πρόκειται ποτέ αυτή η κυβέρνηση, η οποία έχτισε σχέσεις εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό, και αυτή η παράταξη, η οποία έλεγε και λέει πάντα την αλήθεια στον ελληνικό λαό, να σας υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να γίνουν. Δεν το έκανα ποτέ, δεν θα το κάνω και τώρα. Θα πω μόνο αυτό που είπα και πριν. Όσο λιγότερο το χρέος, τόσο λιγότερα τα βάρη για τη νέα γενιά. Όσο υψηλότερη η ανάπτυξη και οι επενδύσεις, τόσο περισσότερα ευρώ θα επιστρέφουν στην κοινωνία και κυρίως στους συμπολίτες μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Όσοι λοιπόν, και βλέπω διάφορους που διεκδικούν πάλι ρόλο στα κοινά, όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Με μια πατρίδα ισχυρή που έρχεται όλο ένα και πιο κοντά στην Ευρώπη. Εμείς είμαστε η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, κόντρα τότε στα ρεύματα του λαϊκισμού που ήθελαν την Ελλάδα μακριά από την Ευρώπη, μας προσέφερε αυτό το ασφαλές λιμάνι. Εμείς ήμασταν αυτοί που κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη και τώρα εμείς είμαστε αυτοί που φέρνουμε την Ελλάδα σε πολλά μέτωπα πρωτοπόρο στην Ευρώπη. Ναι, να το λέμε, γιατί ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες από τώρα και βλέπετε ήδη τα αποτελέσματα. Η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή που πρωτοστάτησε στη συγκρότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. 36 δισεκατομμύρια ευρώ εισέρευσαν στην ελληνική οικονομία. Θα κόψουμε πολλές κορδέλες τους επόμενους μήνες. Ευρωπαϊκοί πόροι, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, τεχνολογική εξοπλισμό σχολείων, εξυγχρονισμός των δημοσίων πανεπιστημίων. Και μιας και μιλάμε για δημόσια πανεπιστήμια, και ένα μήνυμα, επειδή το Αριστοτέλειο είναι κοντά εδώ, αυτοί που σκέφτονται ή οραματίζονται να επιστρέψουν τα δημόσια πανεπιστήμια στην εποχή των καταλήψεων και του μπαχάλου, να το ξεχάσουν. Αυτές οι εποχές παρήλθαν ανεπιστρεπτοί. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές, στους καθηγητές, το προσωπικό τους. Είναι χώροι γνώσης και δημιουργικού διαλόγου και όχι χώροι εκδήλωσης επαναστατικής γυμναστικής. Ναι, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης ψηφιοποίησαν το κράτος. Ολοκληρώνουν μεγάλα έργα που αλλάζουν το πρόσωπο της Ελλάδος. Και όπως είπα στην αρχή, η Ελλάδα ήταν και είναι πρωταγωνίστρια στην προσπάθεια για την κοινή άμυνα που τώρα προχωρά. Η Ελλάδα ήταν αυτή που βρέθηκε λίγες ώρες αφότου μας ζητήθηκε και ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου επικοινώνησε με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας και του είπε: χρειαζόμαστε βοήθεια στην Κύπρο, και στείλαμε σε λίγες ώρες 2 φρεγάτες και 4 αεροσκάφη για να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα είναι πάντα κοντά και θα προστατεύει τον ελληνισμό. Αλλά κάναμε και κάτι παραπάνω, φίλες και φίλοι, με αυτήν την κίνηση. Δείξαμε σε όλους τους ευρωπαϊκούς εταίρους μας ότι υπάρχει ένα άρθρο στις συνθήκες, το άρθρο 42, παράγραφος 7, για το οποίο δεν μιλάμε πολύ, το άρθρο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, το οποίο για πρώτη φορά ουσιαστικά μέσα από τη στήριξή μας στην Κύπρο το ενεργοποιήσαμε. Ναι, η Ελλάδα ήταν αυτή που όταν το 2020 κάλεσα στα σύνορα στα σύνορα της Ευρώπης, στον Εύρο, την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπαμε θα προστατεύσουμε τα σύνορα. Κάποιοι μας κοίταζαν στραβά. Αλλά τώρα το ξέρει και ο Επίτροπος, ο Απόστολος, ότι στο κολέγιο οι ελληνικές θέσεις είναι αυτές που έγιναν ευρωπαϊκές θέσεις. Ναι, η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία έπαιξε βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης για να είμαστε σήμερα ένας από τους κύριους κόμβους στο παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Και είπαμε στην Ευρώπη, εμείς που είμαστε πρωταγωνιστές στην πράσινη μετάβαση, η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι από μόνη της αυτός σκοπός. Δεν μπορεί να υπονομεύει τη βιομηχανία μας. Δεν μπορεί να υπονομεύει τη μεταποίηση. Δεν μπορεί να μυστηρίζει τους αγρότες. Και αυτές οι θέσεις, οι εθνικές θέσεις, γίνονται πια ευρωπαϊκές θέσεις. Και το αποτύπωμα βέβαια της ισχυρής Ελλάδος φαίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχα προχθές την ευκαιρία να δω το έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ. Θα παρουσιαστεί δημόσια στη Θεσσαλονίκη και θα προκηρυχθεί εντός του καλοκαιριού με στόχο να έχουμε ανάδοχο μέσα στο 2026 120 στρέμματα πρασίνου εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο. Δημόσια επένδυση. Το μετρό να λειτουργεί ήδη. Η παράδοση στην Καλαμαριά της επέκτασης μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα έχει γίνει πράξη. Το flyover. Πολλοί δεν το πίστεψαν. Το βλέπετε όμως να προχωράει. Κάθε μέρα θα παραδοθεί το πρώτο εξάμηνο του 27. Το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο. Και αυτό το πρώτο τρίμηνο 2027, το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο, όχι στη χώρα, προσέξτε, στα Βαλκάνια. Μίλησα ήδη για το μουσείο στο πάρκο Παύλου Μελά, το οποίο γενιάστηκε το πρωί και πολλά πολλά ακόμα. Φίλες και φίλοι, κλείνω με τις εξής σκέψεις. Απέναντι σε αυτές τις κατακτήσεις και απέναντι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, βλέπουμε μια αμήχανη αντιπολίτευση και ενδεχομένως το επίθετο αμήχανη να είναι επίοικες. Και να μπορεί κανείς πως το ΠΑΣΟΚ, που παρότι αυτοπροβάλλεται ως υπεύθυνη δύναμη, πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα. Όχι στους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών. Είχαν συμφωνηθεί με το ΠΑΣΟΚ τα δύο ονόματα τα οποία προτάθηκαν από τον πρόεδρο της Βουλής και φυσικά το ΠΑΣΟΚ επαναχώρησε τελευταία στιγμή. Όχι στις προτάσεις μας για τη σταματική αναθεώρηση. Ναι στη λάσπη και στην τοξικότητα. Κάποιοι που δεν έχουν κατορθώσει εδώ και πολλά χρόνια να διατυπώσουν μία θετική πρόταση ποντάρουν τώρα στη σκαδολογία και στη συκοφαντία. Όσο εμείς χτίζουμε, αυτοί γκρεμίζουν. Όσο εμείς ενώνουμε, αυτοί διχάζουν και δηλητηριάζουν. Μηδενίζουν κάθε επιτυχία. Τίποτα από όλα αυτά για τα οποία σας μιλήσαμε, οι υπουργοί μας και εγώ προσωπικά, που νομίζω ότι τα παρουσιάσαμε τα πράγματα αντικειμενικά, δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ από την αντιπολίτευση. Το μόνο το οποίο κάνουν είναι να γίνονται ολοένα και πιο τοξικοί και θα γίνουν πιο τοξικοί όσο πλησιάζουμε στις κάλπες. Το ίδιο και όσοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν με πλαστά συνθήματα τον ανώθευτο πατριωτισμό των Ελλήνων. Θα σου πω μόνο τούτο. Η Γαλανόλευκη δεν κυμάτισε ποτέ ψηλότερα όσο σήμερα. Και αν εκείνον τους αρκεί η πολιτική των υποσχέσεων, εμείς υπηρετούμε την πολιτική των αποτελεσμάτων. Ναι, δεν έγιναν όλα τέλεια. Πρώτοι το έχουμε πει. Πρώτος έχω ζητήσει συγγνώμη για αστοχίες. Πρώτος ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα παθογένειες από το χθες που πρέπει να ξεριζωθούν. Υπάρχουν βαρύδια που μας εμποδίζουν να κάνουμε μεγάλα άλματα. Υπάρχει και ο κακός δικός μας σε αυτός ενίοτε. Κυρίως όμως, όπως είπα, υπάρχουν δυσκολίες που οι πολίτες βιώνουν με πρώτη την ακρίβεια που ροκανίζει τις αυξήσεις των εισοδημάτων. Εμείς όμως δεν είμαστε, προσέξτε, σχολιαστές προβλημάτων. Είμαστε κυβερνητική παράταξη. Είμαστε εδώ για να τα λύνουμε ή για να προσπαθούμε τουλάχιστον να τα λύνουμε. Και αυτά νομίζω ότι πρέπει να τα τονίζουμε σε κάθε συζήτησή σας, γιατί απευθύνομαι στην οργανωμένη βάση μας, στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, να πούμε όχι τι μπορούμε, τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, να πούμε ότι αυτά που είπαμε τα κάναμε, όχι ακοστολόγητα θα, αλλά χειροπιαστά να, όχι εικόνα μιας Ελλάδας όπως κάποιοι μπορεί να τη φαντάζονται σε έναν ιδεατό κόσμο, αλλά αυτοί που τη συνθέτουν οι μετρήσιμες αλλαγές μιας Ελλάδος που χτίζεται, που είναι ακόμα ένα διαρκές εργοτάξιο. Δεν αρκεί να λέμε που είμαστε. Πρέπει να θυμίζουμε από πού ξεκινήσαμε. Η ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται. Τιμωρεί όμως αυτούς που την ξεχνούν. Εμείς δεν ξεχνούμε, όπως δεν πρέπει να ξεχνά κανείς. Ακόμα και οι νεότεροι που δεν βίωσαν την κρίση και δεν τη θυμούνται. Σκέφτομαι μερικές φορές ότι τα παιδιά που είναι 18-20 χρονών το 2010, όταν η χώρα χρεοκόπησε, ήταν 6 και 7 ετών. Δεν τα ζήσανε. Δεν ζήσαν τις μεγάλες δυσκολίες που εμείς περάσαμε. Πρέπει όμως να θυμούνται και να ξέρουν πολύ περισσότερο όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά. Μια παρότρινση λοιπόν, φίλες και φίλοι. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Πρέπει από αύριο να βγούμε ξανά έξω. Να απευθυνθούμε σε αυτό το μεγάλο ρεύμα. Πρέπει από αύριο.

0: να βάζω τον πύχη των προσδοκιών πολύ ψηλά και ενίοτε να μην τον φτάνουμε, παρά να τον κρατώ χαμηλά, γιατί πιστεύω σε αυτή τη χώρα, πιστεύω στην πατρίδα μας, πιστεύω στις δυνατότητές της. Αναγνωρίστε με θάρρος τα πολλά που πρέπει να γίνουν. Υπορραμίστε και κάτι ακόμα όμως. Ποιος μπορεί να τα κάνει? Σήμερα μιλήσαμε για θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής ενέργειας. Τρεις υπουργοί μας μίλησαν. Αυτό είναι το επιτελείο μας. Εμείς έχουμε στελέχη, έχουμε ομάδα δοκιμασμένη. Αυτοί είναι, τους ξέρετε. Οι άλλοι ποιους έχουν? Να μας τους δείξουν και αυτοί, να μετρηθούμε, να συγκριθούμε. Και να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν αξίες που ενώνουν όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από το κομματικό μας παρελθόν. Ο πατριωτισμός της ευθύνης, η ελεύθερη οικονομία, η κοινωνική προστασία, είμαστε με βαθιά κοινωνική παράταξη, η ανοιχτή δημοκρατία, η ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Την επόμενη εβδομάδα θα βρεθούμε ξανά στην Αθήνα στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συνέδριο σύμπνοιας, ενότητας και νίκη. Όμως η νίκη ξεκινά πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Ανάβουμε λοιπόν τις μηχανές εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας. Ο δρόμος έχει χαραχθεί, η πηξίδα δείχνει μόνο μπροστά. Η ώρα είναι τώρα. Πάμε να ξαναγράψουμε μαζί την ιστορία για μια ισχυρή Ελλάδα, για μια περήφανη Μακεδονία, για τη Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα σε όλες και σε όλους.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη από όπου παρακολουθήσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε στη νέα προσπάθεια για μια ισχυρή Ελλάδα, με πύχη βέβαια πολύ ψηλά, με πράξεις και κυρίως αποτελέσματα χειροπιαστά, σε μια συγκυρία γεγονότων γεμάτη αβεβαιότητες, όπου η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, η ενέργεια είναι υπαρξιακές αναγκαιότητες για κάθε χώρα και πολύ περισσότερο για τη δική μας, γι' αυτό και τις αναβαθμίζουμε με πράξεις. Έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε τώρα και με τον Μίλτο Σαγκελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι. Δεν μας ακούει ο Μίλτο Σαγκελάρη. Μίλτο, μας ακούς?
2: Εγώ σας ακούω, εσείς με ακούτε τώρα?
1: Ωραία, αν θέλεις. Ναι. Λίγο πιο δυνατά. Αρχίσαμε και εμείς να εξηγούμε μερικά από αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Σε ακούμε, Μίλτο.
2: Με ακούτε τώρα, με ακούτε?
1: Ναι, πολύ καλά. Πολύ καλά.
2: Τώρα με ακούτε?
1: Βεβαίως.
2: Ολοκληρώθηκε, έλεγα, το έκτο τακτικό. Ολοκληρώθηκε το έκτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο προσυνέδριο στον δρόμο προς το 16ο συνέδριο το τακτικό, το οποίο θα γίνει, θα ξεκινήσει την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Κυριακή στην προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ανοίγει με αυτόν τον τρόπο. Σας παραθέτω ορισμένα σημεία από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο εδώ στον εδώ στο Βορρά. Πέρισαν τα λόγια για ανέξοδες υποσχέσεις. Θα μιλήσω με πράξη και χειροπιαστά αποτελέσματα, είπε ο Πρωθυπουργός. Πρώτον, ήρεμα νερά, σημαίνουν ελεύθερα νερά, όπου κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο. Αυτά τα νερά θα παραμείνουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά. Μίλησε επίσης για τον φράχτη στον Εύρο, ο οποίος προχωράει κανονικά. Το μεταναστευτικό αντιλαμβανόμαστε πως είναι στο επίκεντρο των κυβερνητικών προτεραιοτήτων. Και τόνισε μεταξύ άλλων πως σήμερα εκπληρώνουμε ένα διαγενειακό συμβόλαιο για το δημόσιο χρέος. Τέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τονίζοντας πως επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ πριν της κοιτάλα του ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα.
1: Και έκλεισε λέγοντας ότι η νίκη ξεκινά πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μίλτο Σαγκελάρη. Και όσο χρόνο μας μένει, να περάσουμε και στον διεθνή χώρο, να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εν αναμονή βρισκόμαστε σε απάντηση στη Τεχεράνη, στην οποία η Ουάσιγκτον περιμένει από την Πέμπτη, την ώρα που η ένταση στα στενά του ορμού εν πωλής είναι υπό έλεγχο. Η Δέσποινα Συριοπούλη είναι κοντά μου, να δούμε εντάχει το θέμα αυτό. Η ομιλία του Πρωθυπουργού κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος του δελτίου και την μέρα σήμερα της παράλυσης στη Ρωσία. Αν μπορούμε και τα δύο αυτά θέματα λίγο πιο σύντομα.
3: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το μέτωπο του Ιράν. όντως από την Πέμπτη περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την απάντηση της Τεχεράνης, η οποία σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας λέει ότι είναι υπό εξέταση. Mm-hmm. Ωστόσο, οι διπλωματικές επαφές από την πλευρά του Ιράν με τον

0: Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Αραξίνα, να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Φιντάν. Εκεί ο κύριος Αραξίδη είπε στον Τούρκο ομολογό του ότι η κλιμάκωση της έντασης από τις αμερικανικές δυνάμεις στον Περσικό κόλπο, που είχαμε όλες αυτές τις ανταλλαγές πυρών, παραβιάζουν την εκεχηρία και έχουν ενισχύσει τις υποψίες σχετικά με τα κίνητρα και τη σοβαρότητα της αμερικανικής πλευράς στην πορεία της διπλωματίας. Είμαστε τώρα στην... ως προς τα γεγονότα και την ανταλλαγή πυρών που είχαμε στα στενά του Ορμούς, ο Ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ ζήτησε από τον οργανισμό να καταδικάσει τις παράνομες στρατιωτικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών. Προειδοποίησε ότι η αμερικανική κλιμάκωση μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα φέρουν την πλήρη ευθύνη. Επίσης, τέλος, να σου πω, Ευρυδίκη, για ένα αρκετά ενδιαφέρον άρθρο σήμερα το New York Times, όπου παρουσιάζει την Κασπία Θάλασσα να έχει αναδειχθεί σε μια σημαντική εμπορική και στρατιωτική οδό για το Ιράν, καθώς η Τεχεράν αναζητά εναλλακτικές λύσεις για τα στενά του Ορμούς.
1: Αυτό συμβαίνει καιρό τώρα, απλά το επισημαίνουν οι New York Times. Και, έτσι, είναι γνωστό.
0: Ναι, αλλά
1: δεν
0: πλέον,
1: έχει δοθεί διάσταση.
0: Έτσι ακριβώς. Η Ρωσία μεταφέρει εμπορεύματα και εξαρτήματα για ντρόουν στο Ιράν μέσω της Κασπίας, βοηθώντας να αναπληρώσει στρατιωτικά τα αποθέματα της και να διατηρήσει τις εισαγωγές που έχουν διαταραχθεί λόγω της έντασης στα στενά του Ορμούς. Να πάμε τώρα και στην Μόσχα, όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην ομιλία του για την ημέρα της νίκης στην Κόκκινη Πλατεία είπε ότι ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία πολεμά μια επιθετική δύναμη που υποστηρίζεται από τον μπλοκ του ΝΑΤΟ, και επίσης δήλωσε ότι η στόχη της Ρωσίας είναι δίκη. Μετά από αμερικανική παρέμβαση είχαμε την εκεχηρία 9 με 11 Μαΐου, καθώς και τη συμφωνία για την ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από την κάθε πλευρά. Μάλιστα, ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, με διάταγμά του χθες ουσιαστικά είπε για την σχετικά με τη διεξαγωγή της παρέλασης στη Μόσχα. Το διάταγμα αυτό περιλάμβανε τις συντεταγμένες της Κόκκινης Πλατείας, προκειμένου το σημείο να μην αποκλειστεί από τυχόν ουκρανικές επιθέσεις. Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός, ανταπαντά το Κρεμλίνο με τον Δημήτρη Πεσκόφ, τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου. Ωστόσο όμως, ο κύριος Πεσκόφ είπε ότι υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη για μια ειρηνευτική συμφωνία.
1: Ναι, απλά να επενθυμίσουμε ότι το πώς έγινε σήμερα η παρουσίαση της παρέλασης έχει να κάνει βέβαια με τις απειλές αυτές.
0: Έτσι ακριβώς. Καταρχήν η παρέλαση δεν είχε στρατιωτικά οχήματα, δεν είχε, ήταν μόνο με στρατιώτες.
1: Και φυσικά να πούμε ότι σήμερα είναι και η μέρα της Ευρώπης.
0: Έτσι ακριβώς, και σε κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα έχουν προγραμματιστεί σειρά εκδηλώσεων.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnios Radio.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

Πόσες φορές πάλεψα να σου μιλήσω, αλλά έσβηνε η φωνή. Τα λόγια πεθαμένοι ψήθυροι έχασκαν και αργοπέθαιναν. Πόσες φορές λαχτάρισα την υγρασία του φιλιού σου, να κάψω τα χέρια μου στα χέρια σου, να σου πω σ' αγαπώ, να χαθώ γύρω σου. Πόσες φορές έψαξα τη φλόγα των ματιών σου για να σε βρω, δίχως κομπάρσους γύρω μας,

Πόσες φορές πήρα αγκαλιά ένα όνειρο για μαξιλάρι. Το φαντάστηκα, το ονειρεύτηκα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: προς το καλύτερο, άστο να συμβεί.
1: Άστο να συμβεί.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ρεμπάλα. Το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Όχι, Πέμπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέμπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέμπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.

Γεια σας. Ξεκίνησε η ζωντανή εκπομπή Respiro Πνοή Νέφες. Χαιρετίσματα από την Σύρο σε όλο τον κόσμο. Και μόλις έπαιξε ένα σόλο ταξίμι σε όλο αυτό το σχεδιασμό πάνω στην Λα Κλίμακα με διάφορες τέλος πάντων μετατροπίες. Πέρασα από την από τη Φα Μίζωνα, μετά στην Ρε Μινόρε, επέστρεψα στην Ελλά, κατέληξα στην Μη Μίζωνα και μετά ξανά πίσω επιστροφή στον Λα Ραστ. Να είστε καλά, πάμε λοιπόν, ελπίζω να είστε περνάτε όμορφα. Θα είμαι εδώ μαζί σας μέχρι τις 8 εκτός απρόπτου και ας συνεχίσουμε σε αυτό το mood.

έτσι ένα solo τον Πετρόλου Καχαλιά στο κλαρίνο, και τα επόμενα που θα ακούσουμε θα ψάξω έτσι να βρω ένα παρόμοιο. Θα με συγχωρήσετε γιατί δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι, οπότε θα τα περάσω άμα δεν μου κάνουνε. Respiro πνοή νέφεση εκπομπή, απολαμβάνουμε εξερευνώντας και εξερευνούμε απολαμβάνοντας. Και το βρήκα κατευθείαν, οπότε δεν θα το κάνω skip. Και όλα αυτά γίνονται γιατί δεν μπορώ να προακούσω τα, μάλλον δηλαδή.

Radio Live λοιπόν, 95,8. Είμαι ο Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος, με ακούτε ζωντανά τον λόφο της Άνω Σύρου. Μας ακούτε στους 95,8 στο ραδιοφωνό σας και στο διαδίκτυο www.radiolive.gr.

χαιρετίσματα στην Ισπανία που πιστεύω ότι με ακούνε από εκεί. Στις σούβλες τα παλιά μας εγώ. Άμα με ακούτε στείλτε ένα μήνυμα έτσι. Και φυσικά πιο άμα με ακούτε και γνωρίζετε τον τρόπο να επικοινωνήσετε με μαζί μου, στείλτε μου ένα καλησπέρα. Να μην νιώθω έτσι μόνος μου αυτές τις δύσκολες ημέρες. Και της καρδιάς πλάγα, ναι. Αλλά στείλτε ένα μήνυμα, δεν βλέπετε.

Πάμε λίγο λόγω της ημέρας, όπως είπε και η Φραγκίσκα. Και θα το παίζουν οι Μετάλλικα σήμερα στο ΑΚΑ. Δεν είναι Μετάλλικα, αλλά Μετάλλικα δεν έχουν επενευστεί.

γράφουν λέει στο Instagram Metallica, ξύπνα Αθήνα, σήμερα θα δεις τους Metallica. Wake up Athens, you get to see Metallica today, ήταν η ανάρτηση, και μέτρα ασφαλείας λίγα και παρακάτω.

Metallica, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι αμερικάνικο heavy metal μουσικό συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Los Angeles της Καλιφόρνιας, λέει εδώ πέρα. Ιδρύθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1981.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες. Πάμε.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: επαφή στο ραδιόφωνο.
1: Ακούσαμε και λίγο έτσι rock λόγω της μέρας, όχι heavy metal όπως θα μπορούσε, μιας και μας το ζήτησε. Γεια σου ρε Φραγκίσκα, να είναι καλά εκεί πέρα, να προσέχετε, να περάσετε όμορφα.

Χαιρετίσματα και στο Γιώργο Ντεμπερί και φυσικά σε όλους όσους δουλεύουν πίσω από την από το ραδιόφωνο, για να μπορέσω εγώ σήμερα να είμαι μαζί σας και να κάνω στην ουσία το κέφι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Σπύρο Πνοή Νέφες είναι μια εκπομπή αφαιρεωμένη στα πνευστά όργανα. Δηλαδή παίζω κομμάτια τα οποία κατά βάση περιέχουν κάποιο πνευστό όργανο μέσα. Αν δεν ακούτε κάποιο πνευστό, μπορεί να έρθει στην πορεία ή να παίξω εγώ. Είμαι ο Μίνας Τσαβδάρης Βαλιάνος. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω του διαδικτύου. Να μου πάρετε τηλέφωνο στο 2281

μισή ώρα, μισή ώρα πριν, πριν τις 8, μισή ώρα πριν τελειώσει η εκπομπή μου. Ο Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος, είναι εκπομπή Ρεσπίρο Πνοή Νέφες και με ακούτε το Σάββατο 6 με 8 ζωντανά από τον Λόφο της Άνω Σύρου, πάντα ζωντανά. Άλλες εκπομπές μπορεί να παίζονται και στο podcast, μπορεί να το βρείτε. Podbean ονομάζεται, μπείτε στο site και παρακολουθήστε λίγο το πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Ευτυχώς υπάρχουν άτομα ακόμα που ασχολούνται έτσι λίγο με το ραδιόφωνο, όπως εγώ.

10 λεπτά πριν τις 7 η ώρα, πριν τις 8, συγγνώμη, τελειώνει η εκπομπή. Να είστε πάντα καλά. Μερικά τραγούδια ακόμα. Είμαι ο Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος. Με ακούτε ζωντανά από τον Λόφο της Άνος Σύρου. Στους 95,8 στο ραδιόφωνο σας και στο διαδίκτυο στο www.geolive.gr.

0: νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Βρε το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει εκεί.
3: Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

για να σε βρουν να στατώνουν την Αθήνα. Και από την άλλη του πατέρα μου η φωνή, νομίζω πως τον κρύβει στην κουζίνα.

0: Με ποιον θα μοιράζομαι το κρύο νερό του χαλασμένου θερμοσύφωνα? Ποιος θα είναι άλλος καλύτερος?
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή

0: μια μύτη.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά. Yellow is the color of my true love's
3: here in the morning. Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Και έχει τεράστιο ενδεικτικό. Ακριβώς επειδή είμαστε συνειδητοί και ξέρουμε τι σημαίνει το να γράψει τραγούδι με ευρία ανταπόκριση, είναι, λέω, ένα όπλο ακριβώς με το οποίο περνάς ιδέες ή εκφράσεις σε ένα κοινωνικό σύνολο.

περίπου να μη συναντάμε μια μερίδα, ένα είδος πολιτικού τραγουδιού. Βεβαίως όταν υπάρχει οξύτητα στην πολιτική ή στα κοινωνικά προβλήματα, το πολιτικό τραγούδι φαίνεται και γίνεται πιο αναγκαίο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

κλειστή ζούση, κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του. Που χρόνια τώρα τον είχε

Προσοχή! Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

τέντρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

Ρωτώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η τη Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. She's crazy like

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις